0: ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει μαχαιρίτσα.
1: Έλα ψυχούλα μου, έλα καρδούλα μου. Ξέρω δεν είσαι ό,τι δείχνεις.
0: Παίζει Ιωαννίδη.
2: Θέλω να πιω.
0: Και Χατζηγιάννη.
3: Είναι επικίνδυνα εδώ. Γι' αυτό καλύτερα που φεύγεις χρόνια προσπαθώ.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει κανά.
1: Με πλημμύρισαν τυφλές ελπίδες από εκείνη τη στιγμή που μείνες.
0: Παίζει νέκα.
2: Τι λάθος κάνω κι όλο φτάνω πιο κοντά.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου.
3: Εσύ λοιπόν το δρόμο σου, το δρόμο μου εγώ, μαζί σου πάρε όλα τα όνειρά.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει γαλάνη.
1: Θέλω μια εκδρομή των μυστικών.
0: Παίζει ζαμάνι.
2: Πριν αρνηθεί στα μάτια μου κι άλλες φωτιές γυρέψει.
0: Παίζει και γαρμπή.
3: Εσένα μόνο στην αγκαλιά μου βάζω χαρά και πόνο. Μαζί σου τα μοιράζω.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
2: Πριν φύγει.

0: Ελληνικός 93,2.
1: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
2: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
1: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
2: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
1: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
2: αντιμετώπιση καταστροφών,
1: ορεινή διάσωση,
2: υγρό στοιχείο,
1: τηλεπικοινωνίες
2: και διάσωση με σκύλο.
1: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
2: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
2: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
1: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες ακούω ελληνικό 93,2. Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2.
1: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών, Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.

την καρδιά σου για να μπουν. Έρωτα μου, μες στα μάτια σου

Ψάχνω χρώματα να γράψω σ' αγαπώ. Ερώτα μου, στο κορμί σου πάλι απόψε ξαγρυπνώ. Ερώτα μου, καλοκαίρι της ζωής μου.

Τα soundtracks του Ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του Ελληνικού. Γιώργος Νταλάρας, Μιχάλης Τζουγανάκης.

0: Ελληνικός 93,2.
1: Μαμά, να πάρω χαρτζηλίκι από το πορτοφόλι σου.
2: Μα σου έδωσα στην αρχή του μήνα. Πώς τα ξόδεψες?
1: Έλας ρε μαμά, δεν πάει άλλο δηλαδή. Όλο δεν έχεις. Η μαμά της Μαρίας της είναι 115 και εσύ μου δίνεις μόνο 25.
2: 115-25. Στο θέμα των ορίων στην εφηβεία, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: χάσω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

0: αποφασίσεις και άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα live που έγραψαν ιστορία.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αλεξίου.
1: Να μου το πεις, τόσο αγαπώ και πάλι.
0: Παίζει Μποφίλιου.
2: Κάποια στιγμή όλα τέλεια, γίνεται μια πολυτέλεια.
0: Παίζει και Βύση.
3: Όσο έχω φωνή, τα στο τραγουδά. Κι ό,τι λόγια να πω, θα είναι σ' αγαπάω.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα Λάρα.
1: Δε μου υπόσχεσαι ζωή και θαύματα δεν κάνω.
0: Παίζει Χαρούλη.
2: Έλα πάρε με, μες στο βυθό σου να βρεθώ, να αγαπηθώ, να λυτρωθώ.
0: Παίζει και Μάστορα.
3: Θα περιμένω για να κάνουμε μαζί όλο το δρόμο που μου έχει απομείνει.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει κατσιμίχα.
1: Νύχτωσε, νύχτα, νύχτωσε. Εσκέπασε με.
0: Παίζει Pix Lux.
2: Έχεις γεννήθει σε λάθος σώμα.
0: Παίζει και μέλισσες.
3: Μισή καρδιά έχω μέσα στο κορμί μου, στη πληγή μου.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

σκότη μακρύ πουθενά και παίζω μου τι να κάνω. Έχω γεμίσει ασφιχτικά με καπνό το δωμάτιο σαν πάνω και ο χρόνος.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας. Οι συναντήσεις του Ελληνικού με τους αγαπημένους μας καλλιτέχνες συνεχίζονται.
1: Σε είχα δει σε ένα πάρτι, να φωνάς.
0: Το μπαλκόνι του Παπαζό Live στην Οδό Αθηνάς, Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στις 6 το απόγευμα.
1: Πεθαίνω για σένα.
0: Με αφορμή την Αθηνάς χωρίς αυτοκίνητο από το Δήμο Αθηναίων και την κυκλοφορία του νέου άλμπουμ του αγαπημένου μας Παπαζό, ο Ελληνικός 93,2 μεταφέρει το πιο viral μπαλκόνι της χώρας σε μια ανοιχτή συναυλία στην καρδιά της Αθήνας. Συμμετέχουν Παυλίνα Βουλγαράκη, Νίνα Μαζάνη, Ακύλας, Μαρσό, Γιαγκίνιδες, Άρτεμις, Δανάη, Αμάλ, Μπίλι Κάρκ. Το μπαλκόνι του Παπαζό, live από τον Ελληνικό 93,2. Είσοδος ελεύθερη. Ελληνικός 93,2. Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
2: Και σήμερα στο δρόμο για το Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Καλημέρα σε όλους, καλημέρα και καλώς ήρθατε στον Ελληνικό 93,2. Είμαι ο Δημήτρης Μιλιόγλου, θα είμαστε μαζί και σήμερα μέχρι τις 10 και αυτό το πρωί στον Ελληνικό.
0: Ελληνικός 93,2.
3: Παίζει τα τραγούδια μας.
2: Χαμόγελο στο πρόσωπο. Ανοίγω Viber 6984-932-932 για την επικοινωνία μας. Ρίξτε μια ματιά έξω στον ουρανό. Δείτε πώς ξημερώνει. Καφεδάκι στο χέρι. Κατάλληλος δίσκος στο pick-up για αυτό το ξημέρωμα. Σε ένα από τα πιο αγαπημένα μου τραγούδια. Όχι μόνο στην πορεία της Χάρης Αλεξίου, αλλά γενικότερα στην ελληνική μουσική. Σίγουρα σημαντικό σταθμό της δεκαετίας του 80. Η μουσική του Αντώνη Βαρδί. Η στίχη της Χάρης Αλεξίου. Και πάμε για το ξημέρωμά μας εδώ, στον Ελληνικό 93,2. Καλώς ήρθατε.

δίκη της παράδοσης βρήκαν τη μουσική του Νίκου Γιώγαλα και τη φωνή του Νίκου Γιώγαλα σε ένα τραγούδι στο οποίο συμμετείχε και ο Μανώλης Φάμελος παρέα με τους Ποδηλάτες. Ενέτη 1994. Καλημέρα σε όλους, καλή μας Παρασκευή και πάλι. Δημήτρης Μιλιόγλου, πρωί στην Ελληνικό μέχρι τις 10. Ελπίζω να είστε καλά. Και αν δεν είστε καλά, τουλάχιστον είστε στο κατάλληλο σημείο να το στρώσουμε. Να το φτιάξουμε για να πάει καλά το πουσουκού που έχουμε μάθει να λέμε το Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Ένα Παρασκευό Σαββατοκύριακο για μας πάρα πολύ δυνατό. Την Κυριακή έχουμε να κάνουμε πράγματα. Έχουμε συνάντηση. Θα τα πούμε στην πορεία της εκπομπής αναλυτικότατα. Προς το παρόν, μία πρώτη καλημέρα και με ένα χρόνια πολλά στην Αριάδνη και την Αριάννα που γιορτάζουν σήμερα. Στον Ευμένιο και την Ευμενία, τον Κάστο και τον Κάστορη. Ρομίλο, χρόνια σου πολλά. Ρομίλα, Ρομιλία, Ρομίλη και Ρομιλέα. Ιδιαίτερα ονόματα, πάντα το λέω αυτό και μακάρι να είναι και ιδιαίτεροι άνθρωποι πίσω από αυτά. Πρέπει να έχουμε ιδιαιτερότητα, παιδιά. Δεν πρέπει να είμαστε μία από τα ίδια. Νομίζω ότι αυτό είναι που κάνει τη ζωή να ξεχωρίζει. Είτε προς τη μία πλευρά, είτε προς την άλλη. Δεν είναι πάντα εύκολος ο δρόμος, αν είσαι ξεχωριστός, αλλά σίγουρα είναι μοναδικός. Σήμερα, 18 Σεπτεμβρίου, είναι η Διεθνής ημέρα ανάγνωσης ηλεκτρονικού βιβλίου, του e-book, που καθιερώθηκε το 2014 από τον μεγαλύτερο διανομέα ηλεκτρονικών βιβλίων στις ΗΠΑ, την Overdrive. Γιορτάζεται κάθε χρόνο τέτοια μέρα, προφανής ο στόχος, η προσέλκυση αναγνωστικού κοινού στη νέα αυτή μορφή βιβλίου. Εμένα, αν με ρωτάτε, σαν αυτό το παλιό που έπαιρνε στο βιβλίο, το μύριζε στις σελίδες του, τις ακούμπαγες, δεν ξέρω, παιδιά, πρέπει να είμαι boomer, πρέπει να κάνω τατουάζ τη λέξη boomer στο κούτελο, αλλά έχω αυτή την νοσταλγία και για τα βιβλία και για τους δίσκους και για τις κάσες. Α, αφήστε τα να πάνε, δεν είναι η κατάστασή μου, δεν σηκώνει η σωτηρία. Σαν σήμερα, όχι σαν σήμερα, σήμερα μάλλον είναι και η Διεθνής ημέρα ισότητας των αμοιβών. Αντιπροσωπεύει τις μακροχρόνιες προσπάθειες για την επίτευξη ίσης αμοιβής για εργασία ίσης αξίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και παρά τις πρωτοβουλίες της Κομισιόν, το μισθολογικό χάσμα σε βάρος των γυναικών εξακολουθεί να υφίσταται στα κράτη-μέλη, ακόμα και στην Ελλάδα. Και έβλεπα, ρε παιδιά, και ένα βίντεο εχθές, το έβλεπα προχθές, με την κυρία Λατινοπούλου, η οποία ήταν εκεί στην Ευρώπη και έλεγε ότι τι είναι αυτά και τι ασχολείστε με τις ισότητες των μισθών ανάμεσα σε άντρες και γυναίκες, και γυναίκες θα διεκδικούν και εδώ έχουμε άλλα προβλήματα. Ναι, έχουμε άλλα προβλήματα, πάρα πολλά προβλήματα έχουμε. Ο πόλεμος είναι τεράστιο πρόβλημα, αλλά όταν είμαστε το 2026 και συζητάμε για το αν ένας άνδρας που κάνει την ίδια δουλειά με μια γυναίκα πρέπει να αμείβεται τα ίδια χρήματα ή παραπάνω, εντάξει, είναι και αυτό ένα θέμα, ρε παιδί μου, δεν ξέρω. Σήμερα είναι και η Παγκόσμια ημέρα ελέγχου των υδάτων. Διεξάγεται κάθε χρόνο στις 18 Σεπτεμβρίου με στόχο την ενημέρωση του κοινού για την ανάγκη προστασίας των υδάτινων πόρων και παράλληλα δίνει δυνατότητα στους πολίτες να αποκτήσουν τις κατάλληλες γνώσεις για να τεστάρουν οι ίδιοι την καταλληλότητα του νερού. Τώρα αυτό μας έλειπε. Να παίρνουμε και τεστ για το νερό στο σπίτι, δηλαδή πραγματικά. Η Παγκόσμια ημέρα παππού είναι επίσης η 18η του Σεπτέμβρη. Γιορτάζεται κάθε χρόνο για να ενημερώσει την κοινή γνώμη για το μπαμπού και τη σημασία της βιώσιμης καλλιέργειας και της χρήσης του. Ο καιρός σήμερα θα είναι καλός. Εντάξει, το πώς ξεκίνησε σήμερα αυτή η εικόνα έξω, ακόμα και τώρα που βλέπω τον ήλιο να βγαίνει σιγά σιγά, αυτά τα μαγικά χρώματα, πριν από 10 λεπτά ήταν ακόμα πιο μαγική εικόνα, αλλά και τώρα, ρε παιδί μου, αν έχει σηκωθεί κακό και φυκακό και φως, ρίξε μια ματιά έξω, δες το θαύμα της ζωής, δες τι γίνεται, δες αυτό που σηκώνεται, που ξημερώνει, που ανεβαίνει ο ήλιος, δεν μην το θεωρείς δεδομένο, ρε παιδί μου, είναι τόση ομορφιά εκεί έξω και την αγνοούμε, την προσπερνάμε, γιατί έχουμε να πάμε στη δουλειά, έχουμε τις έγνοιες, έχουμε τις γκρίνιες. Όχι, πάρε 5 λεπτά, πάρε μια βαθιά ανάσα, δες αυτό το θαύμα της ζωής. Τι όμορφη που είναι η ζωή. Εκτίμησέ το. Θα αλλάξει λίγο η ζωή σου στο καλύτερο. Έθριος λοιπόν σήμερα ο καιρός. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο κέντρο της Αθήνας το μεσημέρι και τους 29 βαθμούς Κελσίου. Πάμε πίσω στο 2001. Στα λόγια για τη μουσική του Φίβου. Στη φωνή της Δέσποινας, της Δέσποινας Βανδύ. Σε ένα τραγούδι που, όπως λέμε πάντα εδώ, μοσχοβολάει η Ελλάδα. Είμαι ο Δημήτρης Μιλιόγλου. Αυτός είναι ο Ελληνικός 93,2. Καλημέρα σε όλους, παιδιά.

0: για εκείνους τους ανθρώπους στη ζωή μας που είναι εκεί, που είναι σταθερά, που τους παίρνουμε τηλέφωνο κάθε φορά που νιώθουμε ότι κάτι δεν πάει καλά ή ότι κάτι πάει πάρα πάρα πολύ άσχημα. Μία κουβέντα μπορεί να είναι αρκετή για να μας φτιάξει τη μέρα και να μας ηρεμήσει, να μας πει ότι ξέρεις κάτι, ό,τι και αν συμβαίνει, όσο δύσκολο και αν είναι αυτό που περνάς, όλα θα πάνε καλά στο τέλος. Κάθε πρόβλημα έχει τη λύση του. Ελληνικός 93,2 στα ραδιοφωνά σας, αυτή η φωνή, η φωνή του Δημήτρη Μητροπάνου, στη μουσική του σπουδαίου Σταμάτη Κραουνάκη, στα λόγια του Λάκη Λαζόπουλου, είναι από τα πιο αγαπημένα τραγούδια μας εδώ στον Ελληνικό 93,2. Καλημέρα σε όλους. Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στον Ελληνικό μέχρι τις 10, εννοείται και στα χρηστικά μαζί. Στα δύσκολα της ημέρας, πάμε να δούμε τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας. Μία πρώτη βόλτα στα 22 μετά από τις 7 είναι πάντα καλή. Βέβαια, υπάρχουν και οι αστερίσκοι. Το ποτάμι, για παράδειγμα, έχει κίνηση από νωρίς, από Εγάλεο μέχρι και την έξοδο της Νέας Φιλαδέλφειας και στα δύο ρεύματα, στο ίδιο κομμάτι. Εξακολουθούν οι καθυστερήσεις πάρα πολύ καιρό από Χαϊδάρι προς Καραμαγκάδα. Σταματάει το έργο αυτό, είναι μόνιμο. Πυκνή ροή βλέπω στην Κηφισίας από νωρίς, στην κάθοδο της Μεσογείων. Καλό το κέντρο της Αθήνας για την ώρα, πάρα πολύ βατό, χωρίς προβλήματα βουλιαγμένης και παραλιακή, με πυκνή ροή όμως οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Και εδώ ακούμε τα πιο αγαπημένα ελληνικά τραγούδια μέσα από 7 δεκαετίες ελληνικής μουσικής. Εδώ όμως ακούμε και τα καινούργια που ξεχωρίζουν και αγαπάμε πολύ. Θέμης Καραμουρατίδης, Γεράσιμος Ευαγγελάτος και Νατάς Αποφίλιου, αμέσως τώρα.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

Ένας καλός μου φίλος μου είχε πει ότι η μουσική παιδεία δεν είναι να απορρίπτεις τη μουσική και τα είδη της μουσικής. Είναι να ψάχνεις και να βρίσκεις το καλό ή το σπουδαίο μέσα σε κάθε είδος μουσικής. Έχει απόλυτο δίκιο, ταυτίζομαι απόλυτα και νομίζω ότι αυτό κάνουμε και εδώ στον Ελληνικό 93,2. Αφήστε που νιώθω ότι ειδικά μετά το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη και μετά την τεράστια αποδοχή από όλους τους εκπροσώπους της ελληνικής μουσικής, με μερικές μόνο θλιβέρες εξαιρέσεις. Ήταν τόσο μεγάλο το κύμα και τόσο μεγάλη ανάγκη να νιώσουμε ότι η μουσική μας κάνει ένα και δεν μας διχάζει. Αυτό το τραγούδι το γράψαν οι εκείνος και εκείνος σε στίχους του Νίκου Γρίτση το 1999 και είναι από τις πιο ωραίες στιγμές για μένα, την Νότου Φακιανάκη. Ελληνικός 93,2 στα ραδιόφωνά σας. Τα πιο αγαπημένα ελληνικά τραγούδια παίζουν εδώ. Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στον Ελληνικό μέχρι τις 10. Στο ένα λεπτό μετά από τις 7:30 το ρολόι μας. Greenwich ο παραγωγός. Το ημερολόγιο δείχνει 18 του Σεπτέμβρη και σαν σήμερα το 1834, με διάταγμα της Αντιβασιλείας τότε, η Αθήνα ορίζεται πρωτεύουσα του ελληνικού κράτους διαδεχόμενη τον Ναύπλιο. Η επίσημη μεταφορά βεβαίως της κρατικής έδρας στην Αθήνα θα γίνει την 1η του Δεκέμβρη. 1851 και σαν σήμερα κυκλοφορεί το πρώτο φύλλο της εφημερίδας New York Times, ενώ το 1924 σαν σήμερα το πρώτο δικαίωμα Αθηνών αναγνωρίζει επίσημα το καταστατικό της Αθλητικής Ένωσης Κωνσταντινούπολεως, της ΑΕΚ, δηλαδή που είχε ιδρυθεί λίγους μήνες νωρίτερα από τους Κωνσταντινοπολίτες πρόσφυγες στην Αθήνα. Τέλος, μην ξεχνάμε τη σημερινή επέτειο, σαν σήμερα το 2013, ενέδρα θανάτου για τον 34χρονο ράπερ Παύλο Φίσα στην Αμφιάλη, δράστης ο 45χρονος χρυσαυγίτης Γιώργος Ρουπακιάς, ο οποίος τον μαχαιρώνει στην καρδιά. Ομόθυμη καταδίκη από τα πολιτικά κόμματα του λεγόμενου σταγματικού τόξου, αλλά και από τη Χρυσή Αυγή που αποποιείται οποιασδήποτε ευθύνης. Τα υπόλοιπα τα έχει γράψει η ιστορία και ό,τι γράφει δεν ξεγράφει. Σε σημαντικά γενέθλια, σαν σήμερα το 1905, γεννιέται η Γκρέτα Γκάρμπο, η Σουηδή ηθοποιός που έγινε θρύλος του Χόλιγου τις δεκαετίες του 20 και του 30. Το 1922, σαν σήμερα, γεννήθηκε ο Γιάννης Γκιονάκης, αγαπημένος ηθοποιός του θεάτρου και του κινηματογράφου, αξέχαστος ο Μπρίλης του στα Κίτρινα Γάντια. Το 1942, σαν σήμερα, γεννήθηκε ο Wolfgang Schäuble, το θυμάστε. Γερμανός πολιτικός, ο μακροβιότερος βουλευτής στην ιστορία της Bundestag, γνωστός για τις αυστηρές πολιτικές λιτότητας που τις νιώσαμε στο πετσί μας, σαν Έλληνες. Ενώ το 1971, σαν σήμερα, γεννήθηκε και ο Lance Armstrong, Αμερικανός ποδηλάτης, που έγινε παγκοσμίως γνωστός κατακτώντας 7 συνεχόμενες νίκες στο Tour de France. Ένα επίτευγμα που αρχικά τον ανακήρυξε θρύλου του αθλήματος, ωστόσο το 2012 του αφαιρέθηκαν όλοι οι τίτλοι λόγω παραδοχής οργανωμένου ντόπινγκ και αυτό ήταν και ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα στην ιστορία της ποδηλασίας. Γεννήθηκε και ο Ρονάλντο σαν σήμερα το 1976, ενώ σαν σήμερα το 1970 φεύγει από τη ζωή ο Τζίμι Χέντριξ, ο Αμερικανός τραγουδιστής, ο κιθαρίστας, σημείο αναφοράς για τη ροκ μουσική, πέθανε μόλις στα 27 του χρόνια. Επιστροφή στα τραγούδια μας και στο 2001, τότε που πρώτο ακούσαμε αυτό το τραγούδι από τον αξέχαστο Λαβρέντι Μαχαιρίτσα. Παίζει Ελληνικός 93,2.

0: ακόμα ξεχωριστή εκτέλεση από τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Το τραγούδι με τον αξέχαστο Μανώλη Λιδάκη, όπως το ερμήνευσε μαγικά, θεωρώ, ο Χρήστος Μάστορας. Όλα τα soundtracks, όλα τα επεισόδια διαθέσιμα στο κανάλι μας στο YouTube, στο ελληνικό 93,2, μέχρι να έρθουν τα καινούργια που είναι στη γωνία, πιστέψτε με. Το πρώτο μας επεισόδιο για φέτος είναι έτοιμο και θα σας ξετρελάνει, γιατί έχουμε ετοιμάσει πολύ, πολύ ωραίες εκπλήξεις γι' αυτό. Μιλώντας για εκπλήξεις, έχουμε σχέδια την Κυριακή, το ξέρετε, το λέμε όλες αυτές τις μέρες. Την Κυριακή στις 6 το απόγευμα, την ημέρα χωρίς αυτοκίνητο, στην πεζοδρομημένη οδό Αθηνάς, έχουμε στήσει για εσάς το πιο viral μπαλκόνι της ελληνικής μουσικής. Το μπαλκόνι του Παπαζό, live για όλες και όλους, στις 6 το απόγευμα. Θα σας περιμένουμε, πάρτε παρέα και ελάτε, γιατί δεν είναι μόνο ο Παπαζό εκεί. Θα είναι και όλοι οι άνθρωποι που έχει κάνει μαζί τους viral αγαπημένες στιγμές της ελληνικής μουσικής. Από την Παυλίνα Βουλγαράκη και την Αμαζάνη μέχρι τον Ακύλα και τη Μαρσό, μαζί Γιαγκίνηδες, Άρτεμις, Δανάη, Αμάλ, Μπίλι Κάρκ. Ο Παπαζό, άϊπνος, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα.
1: Γιατί με δίνεις έτσι?
0: Σε δίνω γιατί θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ που παρά το πρόγραμμά σου, παρά το ότι ήρθες κατευθείαν από υποχρεώσεις επαγγελματικές, είσαι εδώ στον αέρα του ελληνικού. Πώς είσαι, τι κάνεις?
1: Καλά, καλά. Μια χαρά. Ετοιμάζομαι για την Κυριακή. Όλα καλά, ανυπομονώ να πω την αλήθεια.
0: Και εμείς ανυπομονούμε, γιατί έχουμε αγαπήσει τόσο πολύ τα κομμάτια αυτά που έχεις κυκλοφορήσει όλο αυτό το διάστημα. Είναι τόσο ξεχωριστές διασκευές. Κάποιες έχουν αγαπηθεί υπερβολικά, έχουν σχεδόν όλες γίνει viral. Οπότε το να κυκλοφορήσει ολόκληρη δουλειά με όλη αυτή την προσπάθεια, νομίζω πως είναι πολύ σημαντικό.
1: Ναι, είναι κάτι που πραγματικά όταν το ξεκινούσα όλο αυτό δεν το είχα ονειρευτεί. Και με τιμά πάρα πολύ αυτό που τώρα φτάνουμε τα 80 επεισόδια τα διαδικτυακά. Θα μπουν 10 διασκευές στο δίσκο συν 2 original δικά μου κομμάτια. Σκέψου για αυτά τα κομμάτια, για να τα φτιάξω ολοκληρωμένα, προσπαθώ τον τελευταίο χρόνο, κάνω την ηχογράφηση, έχω παίξει όλα τα όργανα.
0: Είναι έτσι κι αλλιώς φαινόμενο αυτό που έχει συμβεί, γιατί το να βγει ένας άνθρωπος που δεν το γνωρίζαμε να κάνει αυτό που έκανες εσύ και να αγαπηθεί τόσο μαζικά από τον κόσμο δεν συμβαίνει πολύ συχνά. Και θα μου πεις, είναι η εποχή του διαδικτύου, υπάρχει πρόσβαση βεβαίως, αλλά το ότι έχει, είναι χιλιάδες αυτά που γίνονται στο διαδικτύο, το έχουν ξεχωρίσει αυτά τα τραγούδια, νομίζω κάτι λέει.
1: Ναι, σε ευχαριστώ καταρχάς γι' αυτό. Είναι κάτι που, εντάξει, με τη μουσική ασχολούμαι από 12 χρονών. Δηλαδή δεν βγήκε από τη μία μέρα στην άλλη όλο αυτό. Νομίζω ότι αυτό που βοήθησε πάρα πολύ ήταν η συνέπεια όλου αυτού του πρώτη.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο.
1: Και εντάξει, προσπάθω. Γενικότερα σαν άνθρωπος δεν στέκομαι σε ένα είδος. Δηλαδή μου αρέσει να βάζω τις μουσικές μου επιρροές από διάφορα είδη που έχω ακούσει. Γι' αυτό νομίζω ότι ίσως έχει αγαπηθεί και επίσης έχει μια πολύ συγκεκριμένη αισθητική, θέλω να πιστεύω. Αυτό ισχύει, που κάνω και οπτικά και
0: ισχύει
1: μουσικά.
0: Και αυτό που λες για την αισθητική και αυτό το θέμα της, το ποια είδη επιλέγεις να διασκευάσεις, μας βρίσκει απόλυτα σύμφωνος σαν ραδιόφωνο, γιατί πραγματικά πιστεύουμε ότι κάθε είδος ελληνικής μουσικής έχει να προσφέρει καλές στιγμές. Και το θέμα είναι τι επιλέγεις να ακούσεις από κάθε είδος μουσικής. Οπότε δεν θα σε καθυστερήσω άλλο, δεν θα σε κουράσω άλλο. Την Κυριακή σε περιμένουμε να τα πούμε από κοντά, να διασκεδάσουμε, να παρτάρουμε με το μπαλκόνι σου. Το μπαλκόνι θα είναι στημένο κανονικά, για να ξέρεις. Δεν ξέρω αν έχεις ενημερωθεί.
1: Έχω ενημερωθεί, όχι πλήρως, αλλά ανυπομονώ να δω τι έχετε φτιάξει. Και πάρα πολύ όλη αυτή η προσπάθεια που κάνει ο ελληνικός.
0: Και εμείς να το ζήσουμε μαζί σου, θέλουμε, Παπαζό, και να μας δίνεις ωραίες μουσικές. Αυτό έχουμε ανάγκη. Η νέα γενιά θέλουμε να συνεχίσει την ελληνική μουσική, γιατί αυτό είναι το μέλλον. Γιατί γκρινιάζουμε για νέα τραγούδια που δεν βγαίνουν, για νέους ανθρώπους που δεν βγαίνουν. Να που υπάρχουν νέοι άνθρωποι, να που υπάρχουν νέες προσπάθειες και να που ήρθε η ώρα να τις ζήσουμε όλοι μαζί. Τα λέμε την Κυριακή στις 6.
1: Να είσαι καλά, τα λέμε.
0: Γεια χαρά, γεια χαρά.
1: Καλημέρα.
0: Ο Παπαζό ήταν στον αέρα του ελληνικού και ο Παπαζό θα είναι και την Κυριακή στις 6 το απόγευμα στην πεζοδρομημένη οδό Αθηνάς. Μαζί και η Παυλίνα Βουλγαράκη αλλά και η Νίνα Μαζάνη που θα ακούσουμε τώρα σε αυτή την πολύ πολύ αγαπημένη διασκευή. Και πολύ ακόμη. Ακύλας, Μαρσό, Γιαγκίνηδες, Άρτεμις, Δανάη, Αμάλ, Μπίλι Κάρκ. Κυριακή στις 6 το απόγευμα. Περιμένουμε όλους και όλες εσάς εκεί με δωρεάν είσοδο.

τραγούδι που πρωταγούσαμε από την Ελένη Τσαλιγοπούλου, πειραγμένο υπέροχα από τον Παπαζό και την Αναμαζάνη. Υπενθυμίζω την Κυριακή μεθαύριο, 6 το απόγευμα, σας περιμένουμε όλους στην πεζοδρομημένη οδό Αθηνάς για το μπαλκόνι του Παπαζό Live με τις συναντήσεις του ελληνικού.

0: Μείνετε στην παρέα μας, μείνετε στον Ελληνικό 93,2. Επιστρέφουμε το διαγωνισμό που αγαπάτε. Περισσότερα βιβλία για εσάς από τις εκδόσεις Διόπτρα έρχονται. Στην παρέα μας έχουμε και τη ΔΕΗ που είναι ένα με το μέλλον. Η ΔΕΗ που βρίσκεται δίπλα στην κοινωνία, μέσα από έργα και πρωτοβουλίες που στηρίζουν τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, αλλά και τις τοπικές κοινωνίες και το περιβάλλον, ακόμα και τον πολιτισμό. Στη ΔΕΗ οι πιο σημαντικές ιστορίες είναι οι ιστορίες των ανθρώπων που στηρίζει καθημερινά και όλες τις λεπτομέρειες γι' αυτό θα τις βρείτε στο ΔΕΗ.gr. Η ΔΕΗ που είναι και πίσω από αυτό.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: House of Witches. Βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
3: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Ελληνικός 93,2.
6: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
7: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
8: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
10: Διζυγλικινικό.
9: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
10: Natural Factors.
9: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποίησης από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
11: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
12: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

Ελληνικός 93,2. Όλα τα τραγούδια μας παίζουν εδώ. Δημήτρης Μιλιόγλου προς τον ελληνικό μέχρι τις 10. Μην κάθεστε λεπτό. Ήρθε η ώρα για τον πρώτο διαγωνισμό της ημέρας. Βιβλία από τις εκδόσεις Διόπτρα. Best sellers αγαπημένα. Με υπογραφές όπως αυτή του Σεμπάστιαν Φίτζεκ που υπογράφει το πρώτο όχι θρίλερ του, το η πρώτη τελευταία μέρα. Αλλά και με την Φρίντα Μακφάντεν να μας χαρίζει το αγαπητή Ντέμπι. Κινητό στο χέρι. Διόπτρα, κενό ονοματεπώνυμο τώρα παρακαλώ στο Viber του Ελληνικού στο 6984-932-932 για τα βιβλία της ημέρας από τις εκδόσεις Διόπτρα. Το ξαναλέω, Διόπτρα, κενό ονοματεπώνυμο στο Viber του Ελληνικού στο 6984-932-932. Για να σας δω.

0: γίνεται.
1: Και όπως λέει ο σοφός λαός, δεν υπάρχει, δεν γίνεται, δεν θέλω υπάρχει.
0: Μα δεν γίνεται.
1: Έτσι και να είμαστε λίγο ειλικρινείς μεταξύ μας. Φίβος Αλληβοριάς στον ελληνικό 93,2 στα τραγούδια μας.
0: Μα δεν γίνεται.
1: Και όμως γίνεται και θα ξαναγίνει. Έχω μία ακόμα ώρα γεμάτη από τα τραγούδια μας. Και όχι μόνο βέβαια.
0: Μα δεν γίνεται.
1: Θα ρίξουμε και ματιές στην επικαιρότητα. 2-3 πράγματα έτσι μόνο και μόνο για να ξέρουμε τι συμβαίνει γύρω μας. Βεβαίως στην παρέα μας έχουμε πάντα και την Novibet που γίνεται, το αδύνατο γίνεται δυνατό στην Novibet. Με τη νέα Novileague προβλέπεις δωρεάν σε κάθε αγωνιστική και διεκδικείς απίθανα έπαθλα έως 20.000 ευρώ. Οπότε η Novileague σε περιμένει τώρα στο www.novibet.gr. Κάθετο στοίχημα. Επιστρέφω.
2: Οι συναντήσεις του ελληνικού με τους αγαπημένους μας καλλιτέχνες συνεχίζονται.
0: Σε είχα δει σε ένα πάρτι, να φωνάς.
2: Το μπαλκόνι του Παπαζό Live στην Οδό Αθηνάς, Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στις 6 το απόγευμα.
0: Πεθαίνω για σένα.
2: Με αφορμή την Αθηνάς χωρίς αυτοκίνητο από το Δήμο Αθηναίων και την κυκλοφορία του νέου άλμπουμ του αγαπημένου μας Παπαζό, ο Ελληνικός 93,2 μεταφέρει το πιο viral μπαλκόνι της χώρας σε μια ανοιχτή συναυλία στην καρδιά της Αθήνας. Συμμετέχουν Παυλίνα Βουλγαράκη, Νίνα Μαζάνη, Ακύλας, Μαρσό, Γιαγκίνηδες, Άρτεμις, Δανάη, Αμάλ, Μπιλι Κάρκ. Το μπαλκόνι του Παπαζό, live από τον ελληνικό 93,2. Είσοδος ελεύθερη.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Ελληνικός 93,2.
5: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη USK μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
7: Η πόρτα κλείνει. Τα αφήνεις όλα πίσω σου. Το σώμα σου έχει ανάγκη από απόλυτη ηρεμία και γαλήνη. Και στα Bed & Bath θα βρεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι με τα καλύτερα πιστοποιημένα προϊόντα ύπνου και μπάνιου. 45 διαφορετικά στρώματα, πάνω από 100 τύποι έξυπνων μαξιλαριών και επώνυμα σεντόνια από φυσικά υλικά για τον πιο selfish ύπνο που είχες ποτέ. Και το μπάνιο σου μεταμορφώνεται σε ένα προσωπικό χώρο ευεξίας για την απόλυτη εμπειρία SPA. Η προσιτή πολυτέλεια συναντά την κορυφαία ποιότητα στις καλύτερες τιμές. Ζήσει την εμπειρία Bed & Bath στα φυσικά καταστήματα και στο bedandbath.gr.
4: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
1: Και στη θετική ενέργεια που ξεκινάει από το πρωί εδώ στον ελληνικό 93,2. Είμαι ο Δημήτρης Μιλιόγλου, πρωί στον ελληνικό και σήμερα μέχρι τις 10 με τα τραγούδια μας, με διαγωνισμούς, με χαμόγελα, ό,τι πρέπει για να πάει η μέρα καλά.
4: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
1: Πάμε όμως να δούμε τι παίζει και με την επικαιρότητα. Φρένο στην εκτείναξη της τιμής του πετρελαίου. Θέρμανσης επιχειρεί να βάλει η κυβέρνηση με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη να προαναγγέλει πακέτο παρεμβάσεων. Σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ, ανακοίνωσε ότι την ερχόμενη εβδομάδα αναμένονται ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης και ότι στόχος είναι η διάθεσή του να ξεκινήσει σε χαμηλότερο επίπεδο από το 1,75 ευρώ το λίτρο, όπου έκλεισε τον Απρίλιο, με τη στήριξη τόσο της κυβέρνησης όσο και των διελιστηρίων. Επιπλέον, διαβεβαίωσε ρητά πως δεν πρόκειται να κοπεί κανένα επίδομα ανεργίας παρά τα όσα έχουν υποθεί το τελευταίο διάστημα γύρω από αυτό. Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, σημειώνοντας χαρακτηριστικά πως η θάλασσα έχει αγριέψει. Η Ελλάδα έχει ενισχυθεί πολύ τα τελευταία χρόνια. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά δεν δεχόμαστε κανείς να μας απειλεί, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Έρευνα προκειμένου να ερευνηθεί εάν έχει διαπραχθεί και το αδίκημα του ξεπλύματος μαύρου χρήματος από τους ήδη προφυλακισμένους γιατρούς για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, ξεκινάει η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Όπως προβλέπει ο νόμος, σε περίπτωση που προκύψουν ενδείξεις, ο επικεφαλής της ανεξάρτητης αρχής θα προχωρήσει στις δεσμεύσεις περιουσιακών στοιχείων και αποστολή των σχετικών στοιχείων στον εισαγγελέα για τα περαιτέρω. Βαθιά διχασμένο μοιάζει το εκλογικό σώμα ως προς το επόμενο μοντέλο διακυβέρνησης της χώρας, καθώς μετά από έρευνα της Mark, η αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει ποσοστό 27,8%, ενώ μια συνεργασία μεταξύ Πασόκ και Ελλάς αγγίζει το 27,1%, με τις δύο προοπτικές να κοντράρονται στήθος με στήθος. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι παρά τη φθορά στον χρόνο, η τάση για αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας παρουσιάζει άνοδο από τον περασμένο Ιούνιο, ενώ το σενάριο της κεντροαριστερής συνεργασίας δείχνει να υποχωρεί. Στα του καιρού μας τώρα, ωραίος ο καιρός, ωραία μέρα σήμερα και θερμοκρασία από 13 έως 29 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι στο κέντρο της Αθήνας.
4: Είναι ο Ελληνικός 93,2.

soundtracks του Ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του Ελληνικού. Δημήτρης Μπάκουλης και Μαριάννα Κατσιμίχα.

Αυτό και είναι τραγούδι μας. Τα soundtracks και οι αποκαλύψεις τους. Η μεγάλη αποκάλυψη της χρονιάς. Το Βάλς των Ονείρων, η Μαριάννα Κατσιμίχα με τον Δημήτρη Μπάκουλη. Σε αυτό το τραγούδι που το αγαπήσατε όσο λίγα και που γεννήθηκε στο πρώτο επεισόδιο των soundtracks του Ελληνικού 93,2. Δημήτρης Μιλιόγλου, πρωί στην Ελληνικό μέχρι τις 10. Καλημέρα σε όλους. Καλή μας Παρασκευή, παιδιά. Να σας πω και κάτι. Πείτε πως σηκωθήκατε λίγο ανάποδα σήμερα. Πείτε πως έχει προβλήματα η δουλειά αυτή τη στιγμή και είναι. Σκεφτείτε πως είναι Παρασκευή. Και ότι έρχονται δύο μέρες όαση. Να καθίσετε λίγο, να ηρεμήσετε, να φύγετε το κεφάλι σας από τα δύσκολα και να γυρίσετε Δευτέρα με άλλες δυνάμεις. Τώρα, άμα δουλεύετε Σαββατοκύριακο, είναι άλλη ιστορία αυτή, αλλά μην παραπονιέστε κι εσείς. Κάποια μέρα μέσα στην εβδομάδα έχετε ρεπό όταν οι άλλοι δουλεύουμε κανονικά, ναι. Λοιπόν, πάμε σε ένα ακόμα ραντεβού που έχουμε πολύ πολύ σημαντικό. Ένα ραντεβού ζωής. Για ακόμα μία χρονιά. Ο Ελληνικός 93,2 στηρίζει το Greece Race for the Cure. Θα είμαστε όλοι εκεί σε αυτή τη διοργάνωση που είναι αφιερωμένη στην πρόληψη, την ενημέρωση και την αλληλεγγύη. Μια γιορτή ουσιαστικά ζωής. Το Σάββατο αυτή η ξεχωριστή μέρα θα έχει δράσεις, μουσική, εκπλήξεις για όλη την οικογένεια. Το επόμενο Σάββατο, έτσι, το μεθεπόμενο Σάββατο 3 Οκτώβρη. Ενώ την Κυριακή 4 Οκτώβρη θα πάρουμε θέση στην εκκίνηση του αγώνα δρόμου των 5 χιλιόμετρων ή στον περίπατο των 2 χιλιόμετρων. Ό,τι μπορεί ο καθένας, παιδιά, αρκεί να είμαστε εκεί. Αρκεί να δηλώσουμε συμμετοχή. GreeceRace.gr για να το κάνετε τώρα. Σάββατο 3, Κυριακή 4 Οκτωβρίου, σε καινούριο χώρο στο πεδίο του Άριος, θα είμαστε όλοι εκεί στο Greece Race for the Cure, παρέα εννοείται με τον Ελληνικό 93,2. Πάμε τώρα πίσω στη δεκαετία του 90. Ξέρετε τι γίνεται με τα τραγούδια και γιατί μας αρέσουν αυτές οι δεκαετίες. Πέρα από το ότι είναι πολύ ωραία τραγούδια, μας θυμίζουν την ξενιασιά που ίσως είχαμε τότε. Θυμηθείτε που ήσασταν τότε που η Κέτι Γαρμπή τραγουδούσε για πρώτη φορά αυτό.

0: ηχογραφημένο στο Μεγάρο Μουσικής Αθηνών από το σαβόραμα του αξέχαστου Διονύση Σαββόπουλου εδώ στον Ελληνικό 93,2, στο ραδιόφωνο που παίζει όλα τα τραγούδια μας. Την καλημέρα μου, όπου και αν είστε, καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο σε όλους. Να δούμε που είστε στους δρόμους της Αθήνας ή και για εσάς που βγαίνετε τώρα εκεί έξω. Πολύ πολύ χρήσιμο το επόμενο. Στα 21 μετά από τις 8 το ποτάμι θέλει υπομονή, παιδιά. Υπομονή και χαμόγελο και θετική ενέργεια και για δική οδό στο ίδιο προς αεροδρόμιο. Με καθυστερήσεις στα Βρυλίσια στο ρεύμα προς τη Λευσίνα. Αναδιαστήματα οι καθυστερήσεις στα δύο ρεύματα της Κηφισίας, κυρίως στην κάθοδο η Μεσογείων θέλει υπομονή από το Χολαργό και χαμηλότερα. Η Κατεχάκη επίσης με πυκνή ροή αυτή την ώρα. Η Αλεξάνδρα στο ρεύμα ανόδου. Η Βασιλίση Σοφία στην κάθοδο. Η άνοδος της Λεωφόρου Συγκρού. Πειραιός με πυκνή ροή αυτή τη στιγμή. Η Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό και η παραλιακή με κίνηση προς Πειραιά στο Καλαμάκι και τη Μαρίνα Φλίσβου. Το ρεύμα προς Γλυφάδα θέλει υπομονή από Μαρίνα Φλίσβου μέχρι και την παραλία Καλαμακίου. Πυκνότατη ροή στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Προσέχουμε και την έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι προς Καραμάγκα. Καθυστερήσεις στη Θιβών βλέπω στο ρεύμα καθόδου αυτή την ώρα. Μείνετε μαζί μου γιατί εδώ ακούμε τα τραγούδια μας και ένα από αυτά που έρχονται τώρα είναι πάλι σε ζωντανή ηχογράφηση. Είναι ωραίο να κρατάμε τις στιγμές ζωντανές. Από το Θέατρο Βράχων το επόμενο, τη στιγμή που βρέθηκαν στη σκηνή μαζί ο Γιάννης Χαρούλης με τον Μίλτο Πασχαλίδη.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

ακόμα αυτό. Είμαστε αυτή την ευλογημένη χώρα που ακόμα και οδεύοντας σιγά σιγά, μην με πάρετε από τα μούτρα, προς τον Οκτώβρη, μπορούμε ακόμα να ζούμε καλοκαιρινές βραδιές που ίσως σε κάποιες γειτονιές να μυρίζουν και για σέμι. Ελληνικός 93,2 στα ραδιοφωνά σας. Δημήτρης Μιλιόγλου, πρωί στον Ελληνικό μέχρι τις 10. Καλημέρα σε όλους. Πάμε σε μια είδηση από το αστυνομικό δελτίο που νομίζω ότι μας αφορά όλους. Εξαθρώθηκε, λέει, συμμορία που χρησιμοποιούσε AI για να κλωνοποιεί φωνές συγγενών και η Λία που κατάφερε να αποσπάσει είναι πάνω του 1 εκατομμυρίου ευρώ. Στη Νέα Ιωνία έγινε αυτό, εδώ δίπλα μας. Θα μου πεις τώρα σιγά την είδηση, αυτό έχει συμβεί χιλιάδες φορές. Αυτό είναι το ανησυχητικό, ότι ενώ έχει συμβεί χιλιάδες φορές, ενώ έχουμε πει χίλιες φορές, δεν μιλάμε σε αγνώστους, σαν να είμαστε μωρά παιδιά, δεν απαντάμε, δεν. Ακόμα και τώρα, εμένα αυτό με ανησυχεί. Ο κόσμος πια ξέρει ότι υπάρχουν αυτές οι απάτες. Ο κόσμος ξέρει ότι υπάρχει το AI, το οποίο μπορεί να σε πάρει τηλέφωνο και να σου πει: έλα, μαμά, εγώ είμαι ο γιος σου, δώσ' μου χρήματα. Μετά ένα τηλεφώνημα θέλει. Πάρε πίσω το γιο σου. Έλα, παλικάρι μου, μου ζήτησες χρήματα. Αυτό είναι. Εμένα μου κάνει τρομερή εντύπωση που ακόμα και τώρα οι άνθρωποι την πατάνε τόσο άσχημα. Και καταλαβαίνω ότι μιλάμε για μεγαλύτερες ηλικίες. Δεν το συζητώ. Αλλά το μεγάλη ηλικία, ρε παιδιά, συγγνώμη κιόλας, εν έτη 2026 δεν είναι άλοθη. Οι μεγάλοι άνθρωποι πια δεν είναι άνθρωποι αποκομμένοι από το περιβάλλον. Έχουν κανονική ζωή, ζουν, βγαίνουν, κυκλοφορούν, χρησιμοποιούν το τάμπλετ, βλέπουν τις σειρές τους, βλέπουν τα πάντα. Θέλω να πω ότι θέλει απλά λίγη παραπάνω καχυποψία. Τώρα θα μου πεις, ωραίο μήνυμα δίνεις, να είμαστε καχύποπτοι. Τι να κάνουμε, να προστατευτούμε από αυτά που επιβάλλει η εποχή. Αλλά το AI να κλέβει ακόμα και τώρα μετά από τόση ενημέρωση, το θεωρώ λίγο κάπως. Πάμε στα τραγούδια μας. Πάμε στο Μιχάλη Χατζηγιάννη. Παρέα με το Θανάση Λευρά, σε πολύ αγαπημένο τώρα, στον Ελληνικό 93.

Ολυμπιακός 93,2. Παίζει τα live που έγραψαν ιστορία.

0: Και έτσι δυνατά να ζούμε, παιδιά, γιατί η ζωή θέλει την κάθε στιγμή να την ξεζουμίζεις. Ακόμα και τις δύσκολες ημέρες, κάτι καλό μπορεί να βγει από αυτό. Ελληνικός 93,2 στα ραδιοφωνά σας. Αυτή η ζωντανή ηχογράφηση στο θέατρο Βράχων είχε αφήσει εποχή στη δεκαετία του 90 από την Ελευθερία Αρβανιτάκη. Και εδώ είμαστε για να ακούμε όλα τα τραγούδια που έχουν γράψει στη ζωή μας και στην καθημερινότητά μας και στις εμπειρίες μας και στις αναμνήσεις μας. Μαζί μας είναι και η ΔΕΗ, η ΔΕΗ που βοηθάει τους φοιτητές που τώρα πάνε να κάνουν τις νέες αναμνήσεις τους. Γιατί εμείς έχουμε να θυμόμαστε τα φοιτητικά χρόνια. Εσείς όμως ξεκινάτε τώρα, παιδιά, πραγματικά αφήστε το μυαλό ελεύθερο να καταγράψει κάθε στιγμή της φοιτητικής ζωής. Θεωρώ ότι είναι ίσως η καλύτερη περίοδος της ζωής μας, γιατί είμαστε αρκετά μεγάλοι για να κάνουμε πράγματα και αρκετά ακόμα όχι τόσο πιεσμένοι από τις υποχρεώσεις, ώστε να μην τα απολαμβάνουμε. Δεν ξέρω, ίσως να κάνω και λάθος, αλλά νομίζω ότι αυτά τα χρόνια είναι πραγματικά τα καλύτερα και μπορούν να γίνουν και πιο εύκολα στο κομμάτι της ενέργειας τουλάχιστον, σε ό,τι έχει να κάνει με τη ΔΕΗ. Με το ΔΕΗ, με Home for Students, με ακόμα χαμηλότερη φοιτητική χρέωση, αλλά και με καθημερινό καφέ δώρο, με πρώτο γέμισμα ψυγείου και κουπόνι 50 ευρώ για αγορές. Φοιτητικό σπίτι χωρίς ΔΕΗ, με Home for Students δεν γίνεται. Οπότε μπείτε στο ΔΕΗ.gr για να καταλάβετε γιατί ακριβώς μιλάω. Είτε ξεκινάτε τώρα τη φοιτητική σας σταδιοδρομία, είτε ξεκινάτε τώρα το εξάμηνό σας. Λοιπόν, όταν επιστρέψω, έρχεται η Ιουλία Καραπατάκη. Πριν όμως, θέλω να ακούσουμε όλοι μαζί ένα ακόμα από τα ευρήματα της νέας σκηνής του Ελληνικού 93,2.
1: Ανακαλύπτουμε μαζί τη νέα σκηνή του Ελληνικού, Σπύρος Κέσαρης, που είναι η αγαπημένη.

0: ακούστε ολόκληρο το τραγούδι στα social media του Ελληνικού 93,2.
1: Μόνη αγάπη.
2: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Νόβη μπεντανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
3: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Ελληνικός 93,2.
6: Σχολεία ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Και όσο εσύ ψωνίζεις, άσε τα παιδιά στο Explorer Discovery School του Avenue για ατελείωτο παιχνίδι. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
7: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
8: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
10: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει μαχαιρίτσα.
1: Έλα ψυχούλα μου, έλα καρδούλα μου. Ξέρω δεν είσαι ό,τι δείχνεις.
0: Παίζει Ιωαννίδη.
2: Θέλω να πιω όλο το Βόσπορο.
0: Παίζει και Χατζηγιάννη.
3: Είναι ποιητή.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

από τις σπουδαίες στιγμές του Γιώργου Μαζονάκη αυτό το τραγούδι, εδώ στον Ελληνικό 93,2, με όλη την Ελλάδα να παρακολουθεί πάντα με κομμένη την ανάσα της εξελίξης γύρω από το τι ακριβώς συνέβη και το πώς εξελίσσεται η κατάσταση με τους δύο εντός εισαγωγικών γιατρούς που έχουν ήδη μεταφερθεί στον Κορίδαλο. Κάτι διαβάζω για VIP κελιά, διαβάζω για τέτοια και ανεβαίνεται όμως το κεφάλι. Μια άλλη ιστορία είναι αυτή. Αυτό που βλέπω επίσης είναι ότι η εικόνα που είχαμε δει με τους δύο γιατρούς να βγαίνουν χέρι-χέρι από το γιατρείο τότε, μάλλον έχει ανατραπεί. Ο γιατρός την δίνει στεγνά την γιατρό. Λέει: εγώ δεν έχει καμία σχέση, δεν ξέρω τι έγινε. Εκείνη τον κουράριζε. Εγώ ήμουνα τίποτα. Έπαιζα δίπλα ηλεκτρονικά. Δεν, άλλη ιστορία αυτή. Ενώ από ό,τι φαίνεται τώρα μπαίνει στο μικροσκόπιο και το οικονομικό κομμάτι. Οι έρευνες αστυνομίας συνεχίζονται με τα οικονομικά των γιατρών, να γίνονται φίλο και φτερό από τις αρχές. Τα λέγαμε και προηγουμένως στο δελτίο. Η άρση του τηλεφωνικού απορρίτου, η έλεγχη στα οικονομικά τους, αλλά και οι έρευνες στα γιατρία και τα ακίνητά τους. Αυτά είναι που αναμένονται να ξετυλίξουν το κουβάρι γύρω από το θάνατο του αγαπημένου τραγουδιστή. Μια ιστορία που από ό,τι φαίνεται θα μας απασχολεί για πάρα πολύ καιρό ακόμα. Επιστροφή στα δικά μας εδώ, στα του Ελληνικού 93,2 και στα ωραία δικά μας. Πάμε στα soundtracks του Ελληνικού σε μια ακόμα ξεχωριστή ηχογράφηση από το επεισόδιο που ήταν αφιερωμένο στον Κώστα Λιβαδά. Ο Κώστας Λιβαδά στο πιάνο, η Ελένη Τσαλιγοπούλου δίπλα του σε μια ακόμα εκτέλεση ενός τραγουδιού που έχει γράψει δική του ιστορία. Όλα τα επεισόδια του soundtrack είναι διαθέσιμα στο κανάλι μου στο YouTube, στο Ελληνικό 932, και σε λίγες μέρες σας έχω ημερομηνία για το πρώτο επεισόδιο της νέας σεζόν, εδώ, στον Ελληνικό.

Πολύ το αγαπώ αυτό το τραγούδι. Δεκαετία 80, Κώστας Τουρνάς, Χριστιανά, μαγικός συνδυασμός στον ελληνικό 93,2. Στραδιόφωνο που παίζει τα πιο αγαπημένα ελληνικά τραγούδια μέσα από 7 δεκαετίες ελληνικής μουσικής. 9 ακριβώς το ρολόι μας. Καλημέρα και στους καινούριους. Δημήτρης Μιλιόγλου, πρόεδρος στον ελληνικό μέχρι τις 10. Επιστρέφω με μία ακόμα ώρα που θα είναι γεμάτη από τα τραγούδια μας. Επιστρέφω όμως και με ό,τι νεότερο συμβαίνει στην Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο. 2-3 πράγματα, χωρίς άγχος, το τονίζω αυτό, μόνο και μόνο για να ξέρουμε τι συμβαίνει γύρω μας. Στην παρέα μας παραμένει η Νόβα.

0: Bet, που σήμερα ειδικά που είναι Παρασκευή, το παιχνίδι δεν σταματάει λεπτό. Το καυτό Buffalo Blitz Live Slots μας περιμένει με όλη τη δράση τις Παρασκευές. Οπότε φέρνουμε τη διάθεση του Σαββατοκύριακου λιγάκι νωρίτερα και το απολαμβάνουμε όπως μόνο εμείς ξέρουμε. Live Fun Friday στο Novibet Live Casino. Όλες οι λεπτομέρειες στο Live Casino της Novibet. Επιστρέφω λοιπόν σε λίγο και με την Ματούλα Ζαμάνη, αλλά ελάτε να σας θυμίσω τι θα γίνει την Κυριακή που έχουμε ραντεβού και σας περιμένουμε όλες και όλους εκεί.
1: Οι συναντήσεις του ελληνικού με τους αγαπημένους μας καλλιτέχνες συνεχίζονται. Το μπαλκόνι του Παπαζό Live στην Οδό Αθηνάς, Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στις 6 το απόγευμα. Με αφορμή την Αθηνάς χωρίς αυτοκίνητο από το Δήμο Αθηναίων και την κυκλοφορία του νέου άλμπουμ του αγαπημένου μας Παπαζό, ο Ελληνικός 93,2 μεταφέρει το πιο viral μπαλκόνι της χώρας σε μια ανοιχτή συναυλία στην καρδιά της Αθήνας. Συμμετέχουν Παυλίνα Βουλγαράκη, Νίνα Μαζάνη, Ακύλας, Μαρσό, Γιαγκίνιδες, Άρτεμις, Δανάη, Αμάλ, Μπιλι Κάρκ. Το μπαλκόνι του Παπαζό, live από τον Ελληνικό 93,2. Είσοδος ελεύθερη.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Ελληνικός 93,2.
4: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
5: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
6: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
7: Διζυγλικινικό.
6: Και ποιος είναι ο παρασκευάστης?
7: Natural Factors.
6: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
8: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Και στον δρόμο για το Σαββατοκύριακο που είναι σχεδόν εδώ. Καλημέρα και πάλι. Μία ακόμα ώρα γεμάτη από τα τραγούδια μας και με γευστικό δώρο αυτή την ώρα. Είμαι ο Δημήτρης Μιλιογλου μαζί μέχρι τις 10 και σήμερα και αυτό το πρωί στον Ελληνικό.
3: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
0: Πάμε να μάθουμε τι παίζει και με την επικαιρότητα. Φρένο στην εκτείναξη της τιμής του πετρελαίου, θέρμανσης επιχειρεί να βάλει η κυβέρνηση με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη να προαναγγέλει πακέτο παρεμβάσεων. Σε συνέντευξη του ΣΝΕΤ, ανακοίνωσε ότι την ερχόμενη εβδομάδα αναμένονται οι ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης και ότι στόχος είναι η διάθεσή του να ξεκινήσει σε χαμηλότερο επίπεδο από το 1,75 το λίτρο, όπου έκλεισε τον Απρίλιο με τη στήριξη τόσο της κυβέρνησης όσο και των διελιστηρίων. Επιπλέον, διαβεβαίωσε ρητά πως δεν πρόκειται να κοπεί κανένα επίδομα ανεργίας παρά τα όσα έχουν υποθεί το τελευταίο χρονικό διάστημα γύρω από αυτό. Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε για στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, σημειώνοντας χαρακτηριστικά πως η θάλασσα έχει αγριέψει. Η Ελλάδα έχει ενισχυθεί πολύ τα τελευταία χρόνια. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά δεν δεχόμαστε κανείς να μας απειλεί, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Έρευνα προκειμένου να διερευνηθεί εάν έχει διαπραχθεί και το αδίκημα του ξεπλήματος μαύρου χρήματος από τους ήδη προφυλακισμένους γιατρούς για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, ξεκινάει η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Όπως προβλέπει ο νόμος, σε περίπτωση που προκύψουν ενδείξεις, ο επικεφαλής της ανεξάρτητης αρχής θα προχωρήσει σε δεσμεύσεις περιουσιακών στοιχείων και αποστολή των σχετικών στοιχείων στον εισαγγελέα για τα περαιτέρω. Βαθιά διχασμένο μοιάζει το εκλογικό σώμα ως προς το επόμενο μοντέλο διακυβέρνησης της χώρας, καθώς μετά από έρευνα της ΜΑΡΚ, η αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει ποσοστό 27,8, ενώ μια συνεργασία μεταξύ ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ αγγίζει το 27,1, με τις δύο προοπτικές να κοντράρονται στήθος με στήθος. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι παρά τη φθορά στο χρόνο, η τάση για αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατία παρουσιάζει άνοδο από τον περασμένο Ιούνιο, ενώ το σενάριο της κεντροαριστερής συνεργασίας δείχνει να υποχωρεί. Πάμε στα του καιρού τώρα, του καλού καιρού, του ωραίου καιρού, πολύ ηλιοφάνεια, λίγες νεφώσεις και η θερμοκρασία από τους 13 έως τους 29 βαθμούς Κελσίου.
3: Είναι ο Ελληνικός 93,2.

Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα, εμπρός σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν ανοίγει.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρο να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους

Χάρης Αλεξίου και Λέξ στον Ελληνικό 93,2. Δημήτρης Μιλιόγλου μπρος στον Ελληνικό μέχρι τις 10. Τελευταία πολλής λόγος γίνεται για την Οδύσσια, λόγω της ταινίας του Κριστοφέρ Νόλαν. Βρέθηκε λοιπόν, διαβάζω εδώ, ένα απόκομα ηλικίας 1700 ετών από την Οδύσσια μέσα σε ένα βιβλίο στην Ολλανδία. Ένας ερευνητής μελετούσε μια συλλογή αρχαίων Αιγυπτιακών κειμένων σε βιβλιοθήκη της Ολλανδίας και εκεί βρήκε ένα μικρό θραύσμα περγαμηνής με αποσπάσματα από την Οδύσσια. Ένα θραύσμα το οποίο προέρχεται από μια μικρού μεγέθους έκδοση της Οδύσσιας, από ό,τι φαίνεται, που δημιουργήθηκε στην Αίγυπτο γύρω στο 300 μετά Χριστού. Μιλάμε για τον Μάρκ Ντε Κρέιγ, ειδικό στην ελληνική λογοτεχνία, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Radboud της Ολλανδίας. Εντόπισε αυτό το θράσμα πριν από ένα περίπου χρόνο, ενώ μελετούσε παλιά χριστιανικά χειρόγραφα που η βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου της Ουτρέχτης είχε αποκτήσει στα μέσα του 20ου αιώνα. Σε αυτή λοιπόν τη συλλογή βρέθηκε και ένα μικρό κομμάτι περγαμηνής με λέξεις που ο ίδιος αναγνώρισε ότι ανήκουν στο ομηρικό έπος. Δεν είναι εξαιρετικό ότι άνθρωποι που δεν έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα, θα μου πεις πανεπιστημιακοί βεβαίως, γνωρίζουν απ' έξω και μπορούν να γνωρίσουν αποσπάσματα της Οδύσσειας. Εγώ το βρίσκω πάρα πολύ συγκινητικό αυτό. Μάλιστα, το συγκεκριμένο θράσμα, λέει, περιλαμβάνει στίχους από την 12η ραψοδία του έπους της Οδύσσειας. Καλημέρα σε όλους. Το Viber στη διάθεσή σας στο 6984-932-932, πάντα για την επικοινωνία μας. Βασικό συστατικό αυτής της πρωινής παρέας. Άλλο μεγάλο συστατικό, τα τραγούδια μας. Αυτά που ακούμε εδώ, στον Ελληνικό 93,2.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
1: Μια παραλία ερημική.

0: Όχι απλά μεγάλο πράγμα, τεράστιο πράγμα η σωτηρία της ψυχής. Από τη Μαρίζα Ρίζου, αυτό το κλασικό τραγούδι του Σταμάτη Κραουνάκη και της Λένας Νικολακοπούλης. Αυτή τη νέα κλίση που έχουμε αγαπήσει πάρα πάρα πολύ εδώ, στον Ελληνικό 93,2. Πού είστε, πού σας πετυχαίνω στους δρόμους της πόλης. Τώρα θα δω στο χάρτη μου το μαγικό. 5 χρόνων ο παραγωγός. Λοιπόν, στα 22 λεπτά μετά από τις 9, το ποτάμι εξακολουθεί να έχει προβλήματα, θέλει υπομονή. Φυσικά βλέπω και 1-2 ατυχήματα, ελπίζω όχι σοβαρά. Κίνηση στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο μέχρι το Μαρούσι κλασικά και επίσης κλασικά στο ρεύμα προς Ελευσίνα, εκεί στο ύψος του Χαλανδρίου. Υπομονή θέλει το Χαλάνδρι και επί της Παλαιολόγου. Η Κηφισίας με κίνηση στην άνοδο στο Νέο Ψυχικό και πιο ψηλά εκεί Μαρούσι Χαλάνδρι. Η Μεσογείο με πυκνήρωη αναδιαστήματα, καλύτερη εικόνα όμως σε σχέση με πριν. Η Αλεξάνδρας πυκνήρωη επίσης και στα δύο ρεύματα. Το κέντρο της Αθήνας θέλει υπομονή στην Πειραιώς και την άνοδο της Λεωφόρου Συγκρού και στην κάθοδο της Βασιλής Σοφίας και στη Βασιλείος Κωνσταντίνου. Η Βουλιαγμένης με κίνηση στο κομμάτι Γλυφάδας Ελληνικού, με κίνηση και η παραλιακή και μάλιστα έντονα προβλήματα από την παραλία Καλαμακίου μέχρι τον Πειραιά και στα δύο ρεύματα. Η κορύφωση είναι εκεί στο ύψος της Μαρίνας Φλίσβου. Πυκνότατη ροή και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Πάμε σε τραγούδι που έχει σημαδέψει δεκαετία του 90. Βεβαίως με τη φωνή της Μελίνας Κανά τώρα στο ραδιόφωνο που παίζει τα τραγούδια μας.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

δεν τα παίξεις όλα για όλα στη ζωή σου μία φορά, δεν ξέρω αν θα μπορείς να πεις ότι έζησες πραγματικά. Από την άλλη, άμα τα παίξεις και τα χάσεις, είναι και αυτό μέρος του παιχνιδιού, ε. Να τα λέμε και αυτά. Η ζωή δεν έχει μόνο ευχάριστες εκπλήξεις. Το θέμα είναι να μπορούμε να διαχειριζόμαστε τα πάντα. Λοιπόν, ας διαχειριστούμε εμείς τις ευχάριστες εκπλήξεις και σας έχουμε μία τέτοια την Κυριακή. Να σας θυμίσω ότι έχουμε ραντεβού στο κέντρο της Αθήνας. Είναι η μέρα χωρίς αυτοκίνητο. Πεζοδρομημένη η οδός Αθηνάς και εμείς εκεί θα έχουμε στήσει το μπαλκόνι του Παπαζό live. Σας μιλάμε μέρες για αυτό το event. Εκεί θα είναι ο Παπαζό μαζί με όλες τις viral εκτελέσεις αγαπημένων τραγουδιών. Εκεί θα είναι και οι καλλιτέχνες που έχουν κάνει μαζί του αυτές τις viral εκτελέσεις. Η Παυλίνα Βουλγαράκη, η Νίνα Μαζάνη, ο Ακύλας, η Μαρσό, οι Γιαγκίνηδες, η Άρτεμις, η Δανάη, η Αμάλη, Μπίλι Κάρκ. Ραντεβού όλοι στην οδό Αθηνάς την Κυριακή 20 του μήνα, αυτή την Κυριακή, μεθαύριο Κυριακή, στις 6 το απόγευμα. Έχουμε στήσει εκεί το μπαλκόνι του Παπαζό και σας περιμένουμε. Θα είναι πολύ πολύ ωραία η κατάσταση. Οπότε πάρτε φίλους, ελάτε με τα πόδια στο κέντρο. Θα είναι μια καταπληκτική, καταπληκτική ευκαιρία να περάσουμε όμορφα και να ακούσουμε εκτελέσεις όπως αυτή εδώ με τον Παπαζό και την Παυλίνα Βουλγαράκη.

0: άλμπουμ που το λες και εμβληματικό στη μουσική του Νίκου Αντίπα και θα μείνω στην ενοχή σου του Νίκου Αντίπα στα λόγια της Νίνας Νικολακοπούλου στη φωνή της Άλκησης Πρωτοψάλτη από το 1997. Να σας το πω και αυτό, μικρή λεπτομέρεια αλλά για μένα σημαντική. Το τραγούδι το συγκεκριμένο ήταν και το πρώτο που έπαιξε στο ραδιόφωνο εκείνο το Νοέμβριο του 1997. Οπότε καταλαβαίνετε πως έχει πολύ ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου. Μία ιστορία από αυτές τις πολλές που έχουμε όλοι μας στη ζωή μας. Και με αυτές τις ιστορίες πορεύεται και η ΔΕΗ, οι ιστορίες που έχουν αξία για τη ΔΕΗ και που διαχρονικά επιλέγει να στηρίζει μέσα από έργα και πρωτοβουλίες για τα νοικοκυριά, για τους αγρότες, για τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, για τις τοπικές κοινωνίες, για το περιβάλλον, ακόμα και για τον πολιτισμό. Όλες αυτές οι ιστορίες και περισσότερα για τις πολύ πολύ σημαντικές στιγμές αυτές θα τις βρείτε στο dei.gr από τη ΔΕΗ που έχουμε στην παρέα μας κάθε πρωί εδώ στον Ελληνικό 93,2. Δεν φεύγετε, επιστρέφω με γευστικό διαγωνισμό, επιστρέφω και με Φίλιππο Πλιάτσικα.
1: Καλοκαίρι με τον Ελληνικό 93,2 στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Τα κούνια στον Βάλτο του Άκη Δήμου σε σκηνοθεσία Μανώλη Δούνια και Εμίλιου Χιλάκη. Μια pop πολιτική κομμωδία. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Σισοβίτης και Δημήτρης Φιλιππίδης. Από την 3η 2 Ιουνίου και κάθε Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 9 το βράδυ. Καλοκαίρι αλλιώς με τον Ελληνικό 93,2 στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές και κέρδισε διπλές προσκλήσεις.
2: House of Witches. Βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στη Νόβη μπεντανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
3: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Ελληνικός 93,2.
6: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
7: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.

μισή καρδιά από τις μέλισσες εδώ στον ελληνικό 93,2 στο ραδιόφωνο που παίζει τα τραγούδια μας. Ξέρω τι περιμένετε, είναι η ώρα αυτή. Εννοείται, φυσικά. Το δώρο από την Pizza Fan είναι και σήμερα εδώ και σας περιμένει ένα ακόμα Pizza Fan Combo. Δικό σας υπενθυμίζω. Περιλαμβάνει μία πίτσα 10 τεμαχίων, ένα μπέργκερ, μία μακαρονάδα, μοναδικές γεύσεις από την Pizza Fan, μοναδικές συνταγές για να επιλέξετε εσείς μέσα από μία μεγάλη, μεγάλη ποικιλία. Οπότε πάρτε κινητό στο χέρι, γράψτε μου Pizza Fan κενό, όνομα τεπώνυμο και κάντε αποστολή τώρα στο Viber του ελληνικού στο 69 84 932 932. Εξάλλου η Pizza Fan είναι παντού. Βλέπω εδώ καταστήματα στο Ρίο, κατάστημα καινούριο στην Τραπετσόνα, σε συμβολή ιδρυτών Δήμου Τραπετσόνα 4 και Εθνική Αντιστάσεων, με τι αγαπημένε γεύσει αλλά και τι premium επιλογέ του Δημήτρη Καρμούτσου να είναι και εκεί και να σα περιμένουν. Pizza Fan κενό, όνομα τεπώνυμο τώρα στο Viber του ελληνικού στο 69 84 932 932. Καλή επιτυχία και σε αυτό.

0: κάπου εδώ, κάπως έτσι, θα σας ευχηθώ αυτή την πολύ πολύ ωραία ευχή που δίνουμε κάθε εβδομάδα, τέτοια ώρα, τέτοια μέρα. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους, να είναι γεμάτο με ωραίες στιγμές, με αυτούς που αγαπάτε, με αυτούς που θέλετε και όχι με αυτούς που πρέπει. Και να φορτίσετε μπαταρίες για να είστε εδώ πάλι τη Δευτέρα στις 7 ακριβώς, για ένα πρωί στον ελληνικό, για να πάμε την καινούργια εβδομάδα όπως ακριβώς μας αξίζει. Στην παρέα μας είχαμε και έχουμε την Novibet που έχει και τον δωροτροχό της, βεβαίως, κάθε γύρισμα και gadget, γιατί ο Novibet δωροτροχός δίνει 100 δώρο επιταγές αξίας 100 ευρώ για προϊόντα τεχνολογίας κάθε εβδομάδα. Εσείς λοιπόν μπορεί να είστε ο επόμενος νικητής που μπορεί να πάει για ψώνια. Γυρίστε τον τροχό της Novibet για περισσότερες πληροφορίες novibet.gr. Έρχεται η Έλληνα Δημητράκη για τις ώρες της δουλειάς, για τις ώρες εχμής. Εμείς πάλι μαζί Δευτέρα πρωί ακριβώς στις 7 για ένα ακόμα πρωί στον ελληνικό. Υπενθυμίζω το ραντεβού μας την Κυριακή στις 6 για το μπαλκόνι του Παπαζό live στην πεζοδρομημένη οδό Αθηνάς. Οι συναντήσεις με τον ελληνικό συνεχίζονται και θα περιμένω να σας δω όλες και όλους εκεί. Μέχρι τότε, από τον Δημήτρη Μιλιόγλου, τεράστιο φιλί, τεράστιο ευχαριστώ. Να είστε πάντα καλά και να θυμάστε βεβαίως πως η μέρα έξω είναι υπέροχη και είναι όλη δική σας. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Φιλί τεράστιο. Γεια και χαρά.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
2: Οι συναντήσεις του ελληνικού με τους αγαπημένους μας καλλιτέχνες συνεχίζονται.
3: Σε είχα δει σε ένα πάρτι, να φωνάς.
2: Το μπαλκόνι του Παπαζό live στην Οδό Αθηνάς, Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στις 6 το απόγευμα.
3: Πεθαίνω για σένα.
2: Με αφορμή την Αθηνάς χωρίς αυτοκίνητο από το Δήμο Αθηναίων και την κυκλοφορία του νέου άλμπουμ του αγαπημένου μας Παπαζό, ο Ελληνικός 93,2 μεταφέρει το πιο viral μπαλκόνι της χώρας σε μια ανοιχτή συναυλία στην καρδιά της Αθήνας. Συμμετέχουν Παυλίνα Βουλγαράκη, Νίνα Μαζάνη, Ακύλας, Μαρσό, Γιαγκίνιδες, Άρτεμις, Δανάη, Αμάλ, Μπιλι Κάρκ. Το μπαλκόνι του Παπαζό, live από τον ελληνικό 93,2. Είσοδος ελεύθερη.
4: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
5: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
6: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες, καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
8: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
7: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Ελληνικός 93,2.
9: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Wolt και κέρδισε δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο Wolt Plus για να έχεις μηδενικό κόστος διανομής και αποκλειστικές προσφορές. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
1: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
10: Καλημέρες, καλημέρες. Πιο δροσερές οι σημερινές καλημέρες και λίγο κουνημένες για όσους κατάλαβαν. Και πάντα χαμογελαστές όμως, γιατί είναι και Παρασκευούλα. Τρεις ώρες πάμε να την καλωσορίσουμε μαζί.
1: Ελληνικός 93,2.
11: Παίζει τα τραγούδια μας.
10: Ελένα Δημητράκη στο μικρόφωνο. Γιώργος Δεσίλα στον ήχο μας.

Τάνια Τσανακλήθου, πάντα οι ερμηνείες της Τάνιας Τσανακλήθου γεμάτες πάθος και συνέστημα. Εδώ στο φιλέ του Γιάννη Σπανού και του Τάκη Καρνάτσιου. Καλημέρες, καλημέρες. Λοιπόν, κουνηθήκατε εσείς, εμείς εδώ κουνηθήκαμε. Είμαστε και λίγο ψηλά. 4,3 λοιπόν στο Μαντούδι, στη ανοιχτά της Ιστιαίας και σε σχετικά μικρό βάθος. Οπότε γι' αυτό έγινε και αισθητό σε πολλές περιοχές της Αττικής ο σεισμούλης αυτός, έτσι να τον καλοπιάσουμε λιγάκι. Λοιπόν, πάμε στα υπόλοιπά μας τώρα. Το πολιτικό σκηνικό παραμένει θερμό. Την ίδια στιγμή οι νέες δημοσκοπήσεις δείχνουν περιορισμένη εκλογική άνοδο για την κυβέρνηση μετά τις οικονομικές εξαγγελίες της ΔΕΘ. Όσο οι έρευνες για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη συνεχίζονται, μια νέα εξέλιξη φέρνει στο φως. Έρευνα από την αρχή για ξέπλυμα μαύρου χρήματος, με τους δύο γιατρούς του Κολονακίου να βρίσκονται για ακόμη μια φορά στο επίκεντρο. 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα, κορυφώνονται σήμερα οι εκδηλώσεις μνήμης και οι συγκεντρώσεις στο Κερατσίνι και τον Πειραιά. Παράλληλα, έχουν τεθεί σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Τώρα για τη συνταγματική αναθεώρηση, εγκρίθηκε από τη Βουλή η πρόταση για την αναθεώρηση. Όλες οι διατάξεις που τέθηκαν σε ψηφοφορία πήραν το διαβατήριο για την επόμενη αναθεωρητική βουλή, αλλά καμιά τους δεν εξασφάλισε πλειοψηφία 180 ψήφων. Και τέλος, πάμε και στα στοιχεία της Eurostat που αποτυπώνουν τις οικονομικές μας πιέσεις. Το 87% των Ελλήνων δυσκολεύεται να τα βγάλει πέρα. 2 στους 3 Έλληνες θεωρούν τον εαυτό τους φτωχό. Αυτά και από το δελτίο μας, Ελληνικός 93,2 στα ραδιόφωνά σας. Ας κρατήσουμε ότι είναι Παρασκευούλα, ηλιόλουστη και με καλή σχετικά θερμοκρασία και ας επιστρέψουμε στα τραγούδια μας.

Η επιμονή του Κώστα Λιβάδα με τη φωνή της Ελεονόρας Ζουγανέλη. Η επιμονή που εμείς σαν σταθμό συνδεόμαστε και διαφορετικά μαζί τους, αφού είναι το σήμα μας. Ελληνικός 93,2 στα ραδιόφωνά σας και φύγαμε και για τη βόλτα μας έξω στους δρόμους. Λοιπόν, αυτή την ώρα στην Αττική Οδό έχουμε αυξημένη κίνηση από τη μεταμόρφωση μέχρι το Νέο Ηράκλειο, αλλά και στο ύψος των Βρυλισσίων. Ο Κηφισός στην κάθοδο, στο ύψος του Εγάλεο και στην άνοδο από το Περιστέρι μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια, όπως και στο ύψος του Μοσχάτου και στα δύο ρεύματα εκεί. Η Κηφισίας με πυκνή ροή από τους Αμπελόκηπους μέχρι το Χαλάνδρη, στο κέντρο σταδίου Βασιλής Σοφίας Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου αρχές Συγκρού. Αυξημένη κίνηση έχουμε και στη Βουλιαγμένη, στο ύψος του Ελληνικού, όπως και στο λιμάνι του Πειραιά αυτή την ώρα.

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

τον γλυκάνει. Πόσο, πόσο μπορεί μια αγκαλιά σε μια έρημη ακρογιαλιά να σε μεθύσει. Πόσο, πόσο μπορεί ένα ξαφνικό ήρθα για λίγο να σε δω, να σε τρελάνει. Πόσο, πόσο να νιώθει τυχερός ένας άνθρωπος απλό

0: Δεν είσαι έρωτας εσύ των 2002 GR μπαλάντα της δεκαετίας εκείνης, αν και πέρασαν δεκαετίες από την πρώτη του κυκλοφορία. Το τραγούδι παραμένει φρέσκο και απόλυτα επιδραστικό, δεν εγκλωβίστηκε στα στενά όρια των 80's. Αντίθετα, συνεχίζει να ακούγεται στα ραδιόφωνα, να διασκευάζεται και να συντροφεύει βεβαίως μοναχικές διαδρομές ή παρέες στα μπαρ. Πάντα συντονισμένοι εδώ στον ελληνικό 93,2 και πάμε και εκτός συνόρων. Καμπανάκι για τις τιμές καυσίμων στην Ευρώπη, συνεδριάζει το Eurogroup. Η Ρωσία διεξάγει από σήμερα μέχρι και την Κυριακή βουλευτικές εκλογές. Για το Κρεμλίνο, οι εκλογές που διεξάγονται στη σκιά του 5ου χρόνου του πολέμου θεωρούνται σε εισαγωγικά δημοψήφισμα για τη συνέχιση της εισβολής στην Ουκρανία. Τη βαθιά ανησυχία του ΟΗΕ για τις μαζικές συλλήψεις και κρατήσεις ΛΟΑΤΚΙ ατόμων στην Τουρκία μετέφερε ο εκπρόσωπος του Αντώνιο Γκουτέρες. Εύλογες ενδείξεις ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες διέπραξαν εγκλήματα πολέμου κατά τη διάρκεια 2 επιθέσεων στο Ιράν, διαπιστώνει ανεξάρτητη διερευνητική αποστολή του ΟΗΕ. Σύμφωνα με το BBC, από τις 2 επιθέσεις σκοτώθηκαν τουλάχιστον 177 άμαχοι, μεταξύ των οποίων 120 παιδιά. Εκλογές στη Γερμανία, ανατρέπονται τα δεδομένα στην πρόθεση ψήφου λίγο πριν ανοίξουν οι κάλπες μπροστά το S5 έναντι της ακροδεξιάς. Και εμείς επιστρέφουμε στα τραγούδια μας σε πολύ πολύ λίγο με Μιχάλη Χατζηγιάννη.
1: Δε μου λες βρε γειτόνισσα.
2: Πείτε μου κυρία Σούλα.
1: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
2: Αφήστε, 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
3: Σύγκατη το μισιόν.
1: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε ?
2: Εννοείται, με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
1: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
4: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
5: Ελληνικός 93,2.
6: Επόμενος.
7: Ναι, ναι.
6: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
7: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα. Ποιος?
6: Τώρα προκαλείς, λέγε.
7: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
6: Τι δελτίο, τον 12?
7: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
6: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
7: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
6: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
8: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
9: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
10: Δυσγλυκινικό.
9: Και ποιος είναι ο παρασκευάστης?
10: Natural Factors.
9: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
11: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
12: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.

ποτήρα στο πλουτσί σου μικρό πράγματα διαφορά ριχμένα μες στο σπίτι εδώ και εκεί και δε

Ελληνικό 93,2 στην παρέα σας και την πιο όμορφη μέρα της εβδομάδας, το πιο ωραίο πρωινό. Παρασκευούλα λοιπόν, 18 του Σεπτέμβρη, και καιρός δύο εποχών μας περιμένει τα επόμενα 24 ώρα. Το Σαββατοκύριακο, λένε οι ειδικοί, ο υδράργυρος θα χτυπήσει και 30 διάρια, θυμίζοντας καλοκαίρι, πριν δώσει έτσι απότομα τη θέση του στο κρύο που κατεβαίνει από την Ευρώπη στα μέσα της νέας εβδομάδας. Για σήμερα λοιπόν θα είναι έθριος ο καιρός. Θα έχουμε ηλιοφάνεια, άνοδο της θερμοκρασίας στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Στην Αττική μας από 17 έως 30 βαθμούς Κελσίου, ίσως και 31. Το Σαββατοκύριακο οι συνθήκες θα είναι γενικά ήπιες, δίνοντας έτσι μια τελευταία αίσθηση καλοκαιριού. Στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο οι βοριάδες θα παραμείνουν βεβαίως ισχύροι. Παράλληλα δεν αποκλείονται και κάποιες τοπικές βροχές στο Ιόνιο αυτό. Ο ήπιος καιρός θα διατηρηθεί μέχρι και τη Δευτέρα. Στη συνέχεια όμως το σκηνικό αλλάζει ριζικά. Που στα μέσα της νέας εβδομάδας έρχονται ψυχρές αερίες μάζες από την Ανατολική Ευρώπη. Οπότε τα τελευταία μπάνια με τη θερμοκρασία της θάλασσας πάνω από τους 25 βαθμούς Κελσίου είναι μια πάρα πολύ καλή ιδέα για το Σαββατοκύριακο.

0: Γέλα πουλί μου, τον Χάρη και Πάνου Κατσιμίχα, από το δίσκο Ζεστά Ποτά και από το μακρινό 1985, που είναι πάντα μια αιώνια ραδιοφωνική ένεση αισιοδοξίας. Με την παραγωγή του Μανώλη Ρασούλη να κουρδίζει ιδανικά το ντουέτο, το τραγούδι συνδυάζει ερωτική νοσταλγία αλλά και μια τρελή διάθεση ζωής, ό,τι πρέπει για Παρασκευούλα. Τα πιο αγαπημένα διαμάδια του δίσκου, που ξεχώρισε για τη μελωδική του απλότητα και την ειλικρίνεια της ερμηνείας. Και έτσι ολοκληρώσαμε την πρώτη μας ώρα και επιστρέφουμε.
1: Καλοκαίρι με τον ελληνικό 93,2 στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη.

0: 30 χρόνια τραγούδια, 30 χρόνια στιγμές. Ο Χρήστος Θηβαίος γιορτάζει 3 δεκαετίες μουσικής πορείας με μια μοναδική συναυλία γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, αναμνήσεις και συγκίνηση. Την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ. Καλοκαίρι αλλιώς με τον Ελληνικό 93,2 στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές και κέρδισε διπλές προσκλήσεις.
1: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεμ εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεμ και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεμ.
2: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα. Αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες οι άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
3: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
4: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Τόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
1: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
5: Στη δεύτερη μας ώρα, εδώ στην πιο όμορφη ραδιοφωνική παρέα, Ελληνικός 93,2, και έρχεται το ταξίδι μας στο χρόνο, όμορφες προτάσεις και τα καλύτερα τραγούδια πάντα.
1: Ελληνικός 93,2.
6: Παίζει τα τραγούδια μας.

φέρτο εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ, προσπάθησα ξέρεις να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτεί.

Η υπέροχη Αρλέτα με τη σπάνια ευαισθησία στη φωνή, άλλοτε σαρκαστική και άλλοτε παιχνιδιάρικη και τρυφερή, όπως εδώ στον Πάρτο Ναυάγιο, πάντα συντονισμένη στον Ελληνικό 93,2 στη δεύτερη μας ώρα, και ξεκινάει και το ταξίδι μας. 18 του Σεπτέμβρη λοιπόν, και σαν σήμερα η Αθήνα πήρε επίσημα τα κλειδιά της πρωτεύουσας, αυτό το 1834, αφήνοντας το ναύπλιο με τη γοητεία του, αλλά χωρίς τον τίτλο. Από τότε η πόλη δεν σταμάτησε να αποτελεί το σκηνικό για μεγάλες ιστορίες, πολιτικές, κοινωνικές, αλλά και βαθιά προσωπικές. Για παράδειγμα, το 1946, επίσης σαν σήμερα, η Αθήνα φιλοξένησε το απόλυτο πλην όμως ανεκπλήρωτο Ρομάτζο. Ήταν η μέρα που Εντίθ Πιαφ ερωτεύτηκε παράφορα το Δημήτρη Χόρν στο θέατρο Κοτοπούλη. Η μοίρα το έφερε έτσι ώστε η γαλλική σύνδεση της ημέρας να συνεχιστεί χρόνια αργότερα, το 1981, όπου σαν σήμερα στη Γαλλία καταργήθηκε οριστικά η θανατική ποινή. Και μιας και μιλάμε για βήματα μπροστά, η μέρα αυτή δεν περιορίστηκε μόνο στα στενά όρια του πλανήτη μας. Το 2006 η Ανουσέ Χανσαρή έγινε η πρώτη γυναίκα τουρίστρια στο διάστημα. Μια πτήση που απέδειξε ότι αν θέλεις πραγματικά να ξεφύγεις από τα γήινα δράματα, η καλύτερη λύση είναι μια βόλτα σε τροχιά. Δυστυχώς η ιστορία γράφεται και με μελανά γράμματα, υπενθυμίζοντάς μας ότι η βαρύτητα της πραγματικότητας είναι πάντα εδώ. Το 2013, σαν σήμερα, η ημέρα σημαδεύτηκε από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα στο Κερατσίνι από μέλος της Χρυσής Αυγής. Ένα γεγονός που πάγωσε το Πανελλήνιο, αλλά και μια στιγμή όπου ο ίδιος ο Παύλος με την τελευταία του δύναμη υπέδειξε τον δράστη, αφήνοντας πίσω του μια βαριά κληρονομιά δικαιοσύνης αλλά και μνήμης. Ελληνικός 93,2 και επιστροφή στα τραγούδια μας.

πιο όμορφα λόγια μέσα από τα τραγούδια μας. Ελευθερία Ρουανιτάκη στο τραγούδι του Γιώργου Μουζάκη και του Γιώργου Γιαννακόπουλου. Θέλω κοντά σου να μείνω εδώ στον Ελληνικό 93,2 και εγώ θα μείνω κοντά σας μέχρι τα ρολόγια να δείξουν μία. Όμως τώρα θα πάμε τη βόλτα μας εκεί έξω να δούμε τι έχει αλλάξει και στους δρόμους μας. Λοιπόν, ο Κηφισός έχει κίνηση στην άνοδο μόνο, για την ακρίβεια έχει πυκνή ροή και μόνο στο ύψος της Νέας Χαλκιδόνας. Κατά τα άλλα είναι σε καλή κατάσταση. Η Αθηνών έχει πυκνή ροή μόνο στο ύψος του Σκαραμαγκά. Κηφισίας σε καλή κατάσταση. Πυκνή ροή μόνο στο ύψος του Χαλανδρίου, στο κέντρο Βασιλής Σοφίας Αρδιτού. Αλλά και η Παναγή Τσαλδάρη με αυξημένη κίνηση και καθυστερήσεις αυτή την ώρα. Πυκνή ροή και η Βουλιαγμένης στο ύψος της Γλυφάδας, όπως και το κέντρο του Πειραιά.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες, ακούω ελληνικό 93,2. Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.
2: Μια χαμένη Κυριακή, τα κρογιαλί είχα πάρει, κι όπως ήμουν σε

0: 93,2. Παίζει Αρβανιτάκι.
1: Ποιος φωνάζει, ποιος πληγώνει τη σιωπή.
0: Παίζει Ζουγανέλη.

0: Μπουζούκι και Γαρμπή.
1: Δεν ζήτησα από σένα ναι, να σώσεις την ανθρωπότητα.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: πες μας αγάπη.
1: Ένταση και πάθος και τρυφερότητα και όλα από την εποχή του θερισμού. Ήταν η Νατάσα Αποφίλου σε ένα τραγούδι του Θέμη Καραμουρατίδη και του Γεράσιμου Ευαγγελάτου. Για τις λέξεις που ποτέ δεν παλιώνουν, για τα τραγούδια που αγαπάμε να ακούμε, πάντα παίζει Ελληνικός 93,2. Και τώρα τι έχουμε για απόψε. Έχουμε να θυμηθούμε Κώστα Χατζή στον Gustav Athens, που σας έχουμε δώσει προσκλήσεις. Έχουμε τον Χρήστο Θηβαίο στην ταράτσα του Λαμπέτη, του θέατρου Λαμπέτη, που και γι' αυτό σας έχουμε δώσει προσκλήσεις, έτσι να τα λέμε όλα. Και σας έχω και μια άλλη πρόταση για τους φαν του είδους. Βεβαίως, η μεγαλύτερη διεθνής εικαστική έκθεση της ανεξάρτητης καλλιτεχνικής σκηνής πραγματοποιείται στην Ελλάδα, μία από τις ελάχιστες διοργανώσεις παγκοσμίως που επέστρεψε από χθες, και έως τις 20 Σεπτεμβρίου μπορούμε να την επισκεφθούμε στο εμβληματικό καπνεργοστάσιο, και είναι και πολύ ωραία βόλτα. Έτσι είναι σημείο συνάντησης και εικαστικής δημιουργίας. Η είσοδος, να σας πω ότι είναι ελεύθερη, είναι απαραίτητη μόνο το δελτίο ταυτότητας να έχουμε μαζί. Δηλαδή, και αυτό από 17 έως 20 Σεπτεμβρίου. Εμείς τώρα επιστρέφουμε στα τραγούδια μας σε πολύ πολύ λίγο με Δημήτρη Μητροπάνο.
2: Ελληνικός 93,2.
3: Σχολεία ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Και όσο εσύ ψωνίζεις, άσε τα παιδιά στο Explorer Discovery School του Avenue για ατελείωτο παιχνίδι. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
4: Σπουδές παιδαγωγικών και εργοθεραπείας και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Διεθνής εξειδίκευση βασισμένη στη μεθοδολογία της LEGO Education σε συνεργασία με την O3. Εκπαιδευτική ρομποτική, βιωματική μάθηση, ειδική αγωγή, εργοθεραπευτική παρέμβαση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
5: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
6: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη Used μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. Used. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στη Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
8: Δεν είναι μαγεία, είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches, αποκλειστικά στη Novibet. Novibet, όλα είναι δυνατά.
9: Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Η μόνη επιλογή από τις μέλισσες, από τον Χρήστο Μάστορα και από το 2013 από τις πιο μεγάλες pop επιτυχίες του συγκροτήματος εδώ στον Ελληνικό 93,2 και πάμε και στις δικές μας επιλογές. Ο Ελληνικός 93,2 λοιπόν επιλέγει να βρίσκεται και φέτος δίπλα στο Greece Race for the Cure, μια διοργάνωση που εδώ και 18 χρόνια μεταφέρει ένα σημαντικό μήνυμα ζωής. Και αυτό το διάστημα όλο, το μεγάλο, ετοιμαζόμαστε για τον Greece Race for the Cure, τον αγώνα θεσμό του Άλμα Ζωής για την πρόληψη και την ευαισθητοποίηση γύρω από τον καρκίνο του μαστού. Η διοργάνωση, να σας πω ότι θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 3 και την Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο πεδίο του Άρεως και μπορούμε να συμμετάσχουμε τρέχοντας ή και περπατώντας. Στην Αθήνα αυτό ή απομακρυσμένα όπου και αν βρισκόμαστε. Κάντε τώρα λοιπόν την εγγραφή σας στο greecerace.gr και γίνετε μέρος μιας μεγάλης γιορτής συμμετοχής, προσφοράς και αλληλεγγύης. Ο Ελληνικός 93,2 θα βρίσκεται και φέτος εκεί βεβαίως και σας περιμένουμε όλους, στηρίζοντας μια προσπάθεια που αξίζει να μοιραζόμαστε.

0: για τις δύσκολες διαδρομές που μας διαμορφώνουν. Η εύθραυστη μελωδικότητα του Σιόλα και ο βαθιά λυρικός λόγος του Πόλη Κυριάκου, που έρχεται σε απόλυτη ισορροπία με αυτή τη γήινη και δωρική και γεμάτη ειδικό βάρος ερμηνεία της Φωτεινής Βελεσιώτου. Ένα κομμάτι που μας συστήθηκε την άνοιξη του 2013 και έγινε αμέσως κλασικό. Εδώ στον Ελληνικό 93,2 που ακούμε όλα τα ωραία. Και να σας πω τώρα και άλλα ενδιαφέροντα. Να σας πω τι αλλάζει με το Nova More. Σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από το τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή? Με το Nova More λοιπόν αυτό αλλάζει και απολαμβάνουμε premium εμπειρία εξυπηρέτηση. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειαζόμαστε και μας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσουμε με εκπρόσωπο, θα συνδεθούμε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Τώρα, αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, αλλά να επιλέξετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, μπορείτε να το κάνετε και αυτό, που με το πάτημα ενός κουμπιού μας καλεί εκπρόσωπο σε λιγότερο από ένα λεπτό. Λοιπόν, και κάτι ακόμα, αν είναι απαραίτητη η επίσκεψη τεχνικού, γίνεται εντελώς δωρεάν. Τώρα λοιπόν είναι η ώρα για Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr.
1: Οι συναντήσεις του Ελληνικού με τους αγαπημένους μας καλλιτέχνες συνεχίζονται.

0: Κόνη του Παπαζό Live στην Οδό Αθηνάς, Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στις 6 το απόγευμα. Με αφορμή την Αθηνάς χωρίς αυτοκίνητο από το Δήμο Αθηναίων και την κυκλοφορία του νέου άλμπουμ του αγαπημένου μας Παπαζό, ο Ελληνικός 93,2 μεταφέρει το πιο viral μπαλκόνι της χώρας σε μια ανοιχτή συναυλία στην καρδιά της Αθήνας. Συμμετέχουν Παυλίνα Βουλγαράκη, Νίνα Μαζάνη, Ακύλας, Μαρσό, Γιαγκίνηδες, Άρτεμις, Δανάη, Αμάλ, Μπίλι Κάρκ. Το μπαλκόνι του Παπαζό, live από τον Ελληνικό 93,2. Είσοδος ελεύθερη.
1: Η πόρτα κλείνει, τα αφήνεις όλα πίσω σου. Το σώμα σου έχει ανάγκη από απόλυτη ηρεμία και γαλήνη. Και στα Bed & Bath θα βρεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι με τα καλύτερα πιστοποιημένα προϊόντα ύπνου και μπάνιου. 45 διαφορετικά στρώματα, πάνω από 100 τύποι έξυπνων μαξιλαριών και επώνυμα σεντόνια από φυσικά υλικά για τον πιο selfish ύπνο που είχες ποτέ. Και το μπάνιο σου μεταμορφώνεται σε ένα προσωπικό χώρο ευεξίας για την απόλυτη εμπειρία σπα. Η προσιτή πολυτέλεια συναντά την κορυφαία ποιότητα στις καλύτερες τιμές. Ζήσε την εμπειρία Bed & Bath στα φυσικά καταστήματα και στο bedandbath.gr.
2: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
3: Δυσγλυκινικό.
2: Και ποιος είναι ο παρασκευάστης?
3: Natural Factors.
2: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποίησης από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
4: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
6: Εγώ ο Σερ. Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και Εμίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
7: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
8: Πάντου και πάντα στο εδώ, συντονισμένοι στον Ελληνικό 93,2, για να καλοδεχτούμε και την Παρασκευή. Αυτή την ώρα έχουμε λοιπόν τις συναντήσεις του Ελληνικού και πολλά πολλά τραγούδια.
7: Ελληνικός 93,2.
9: Παίζει τα τραγούδια μας. Εσύ.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
1: Πίσω από το φως της μουσικής

Ήταν το «Δεν είμαι άλλος» με τον Χρήστο Θηβαίο. Ένα από τα πιο αγαπημένα τραγούδια του σύγχρονου ελληνικού έντεχνου τραγουδιού. Κυκλοφόρησε το 2002 στο σπουδαίο δίσκο «Άμλετ» της Σελήνης, ο οποίος σφράγισε τη δημιουργική συνάντηση τριών μεγάλων καλλιτέχνων της ελληνικής μουσικής, του Θάνου Μικρούτσικου, του ποιητή και στιχουργού Μάνου Ελευθερίου και του Χρήστου Θηβαίου. Εδώ στον ελληνικό 93,2 πάντα συντονισμένοι και είμαστε ήδη στην τρίτη μας ώρα, πως πέρασε η μέρα σήμερα. Λοιπόν, πάμε να πούμε για τη δική μας συνάντηση εδώ πέρα τώρα, το μπαλκόνι του Παπαζό live λοιπόν από τον ελληνικό 93,2. Οι συναντήσεις του ελληνικού με τους αγαπημένους μας καλλιτέχνες συνεχίζονται και για μία ακόμη φορά βγαίνουμε από το στούντιο και συναντιόμαστε στο κέντρο της Αθήνας αυτή τη φορά. Την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, δηλαδή την Κυριακή που μας έρχεται, έτσι για να μην μπερδευόμαστε. Την ημέρα χωρίς αυτοκίνητο, στις 6 το απόγευμα, σας περιμένουμε με τον ελληνικό 93,2 στην πεζοδρομημένη οδό Αθηνάς, σε μια ανοιχτή συναυλία με τον αγαπημένο μας Παπαζό. Με αφορμή αυτό, την Αθηνάς χωρίς αυτοκίνητο από το Δήμο Αθηναίων, αλλά και με αφορμή την κυκλοφορία του νέου άλμπουμ του Παπαζό. Θα μεταφέρουμε εκεί το πιο viral μπαλκόνι της χώρας, στο δρόμο, για μια μουσική συνάντηση που θα θυμόμαστε για πολύ καιρό. Μαζί με τον Παπαζό στη σκηνή, να σας πω ότι θα βρεθούν μερικά από τα πιο ξεχωριστά ονόματα της νέας ελληνικής μουσικής σκηνής: Παυλίνα Βουλγαράκη, Νίνα Μαζάνη, Ακύλας Μαρσό, Γιαγκίνηδες και άλλοι. Ραντεβού λοιπόν στην Οδό Αθηνάς την Κυριακή που μας έρχεται, 20 Σεπτεμβρίου στις 6 το απόγευμα, γιατί είμαστε όλοι καλεσμένοι και είστε όλοι καλεσμένοι στο μπαλκόνι του Παπαζό. Η είσοδος είναι ελεύθερη, οπότε μπορείτε να πάρετε την παρέα σας και να έρθετε.

Αυτή είναι η ζωή. Σε μουσική και στίχους των Δράμα Μίνι, ο Πάνος Μουζουράκης. Ένα μήνυμα ελπίδας με το μοναδικό του στυλ εδώ στον Ελληνικό 93,2. Τώρα πρέπει να ακούσετε αυτό. Το Nova More ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά με το Connect Day One. Έχει ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα. Εννοώ ακόμα και αν μετακομίσεις. Ενώ με το Ultra WiFi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα στο nova.gr και εμείς μπορούμε να μάθουμε τι έχει αλλάξει στους δρόμους της πόλης μας. Λοιπόν, αυξημένη κίνηση, μάλλον πυκνή ροή έχουμε στην άνοδο του Κηφισού, στο ύψος της Νέας Χαλκιδόνας, αλλά και στο ύψος του Μοσχάτου. Στα υπόλοιπα σημεία είναι πολύ καλή κατάσταση. Η Αθηνών έχει πυκνή ροή στο Σκαραμαγκά και στην Ακαδημία Πλάτωνος. Η Κηφισίας επίσης σε καλή κατάσταση, μόνο πυκνή ροή στο ύψος του Χαλανδρίου. Αυξημένη κίνηση και στην Ηλιουπόλεως, στο κέντρο Βασιλής Σοφίας Σταδίου, αλλά και η Βασιλός Κωνσταντίνου. Πυκνή ροή και η Βουλιαγμένη στο ύψος της Γλυφάδας, όπως και στο κέντρο του Πειραιά αυτή την ώρα.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Σε ερωτεύομαι, Ελεονόρα Ζουγανέλη, από τις πιο γλυκές ανατροπές που μπορεί να φέρει η ζωή, η γλυκιά ανατροπή που φέρνει ο έρωτας. Η χαρά, η αμηχανία και η αλήθεια του, σε στίχους της Ελένης Φωτάκη και σε μουσική του Γκοτιέ Βελισάρη, εδώ στον Ελληνικό 93,2. Τώρα ο Ελληνικός 93,2 δίνει και φέτος το παρόν στο Greece Race for the Cure και σας προσκαλεί να γίνετε μέρος μιας διοργάνωσης που μας αφορά όλους. Αν σας αρέσει το τρέξιμο δηλαδή, ή αν σας αρέσει και το περπάτημα, αν σας αρέσει να στηρίζετε σημαντικούς σκοπούς, τότε αυτός ο αγώνας είναι για σας. Μιλάμε φυσικά για τον Greece Race for the Cure, τον αγώνα θεσμό του Άλμα Ζωής, που διοργανώνεται φέτος για 18η χρονιά με στόχο την ενημέρωση, την ευαισθητοποίηση για τον καρκίνο του μαστού. Μπορείς να δηλώσεις και εσύ συμμετοχή στο greecerace.gr και να γίνεις μέρος αυτής της μεγαλύτερης διοργάνωσης με κοινωνικό σκοπό στην Ελλάδα. Ο Ελληνικός 93,2 θα βρίσκεται και φέτος εκεί, γιατί κάθε συμμετοχή είναι μια έμπρακτη έκφραση στήριξης και αλληλεγγύης. Εμείς τώρα θα επιστρέψουμε στα τραγούδια μας σε πολύ πολύ λίγο με Μιχάλη Χατζηγιάννη.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
4: Ελληνικός 93,2.
5: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
6: Πάμε σε γραμμή, ναι.
7: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
6: Πολλά γκολ.
7: Γκολ στο βόλεϊ.
6: Ποιο βόλεϊ?
7: Ποιο ματς?
6: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
7: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
6: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
8: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage, από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.

0: Και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και εμείς, στο τέλος της εβδομάδας, στο τέλος της εκπομπής. Σταθερά συντονισμένη εδώ, γιατί έχει έρθει το υπέροχο κορίτσι μας, η Σαφώ Ματσιόρη, που θα είναι μαζί σας για τις τρεις επόμενες ώρες. Εμείς θα τα πούμε και πάλι τη Δευτέρα στις 10 το πρωί. Να είμαστε όλοι καλά και να είμαστε όλοι εδώ. Να έχουμε ένα πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο, να το περάσετε όσο πιο ξέχνιαστα γίνεται, να κάνετε και τις τελευταίες βουτιές. Γιατί είπαμε από εβδομάδα, από μεσοβδόμαδα μάλλον, αλλάζει πάλι ο καιρός, οπότε να προλάβουμε. Από την Έλενα Δημητράκη, καλή συνέχεια στη μέρα σας.
1: Οι συναντήσεις του ελληνικού με τους αγαπημένους μας καλλιτέχνες συνεχίζονται.
2: Σε είχα δει σε ένα πάρτι, να φωνάς.
1: Το μπαλκόνι του Παπαζό live στην Οδό Αθηνάς, Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στις 6 το απόγευμα.

0: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
1: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
2: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και Εμίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater. Ελληνικός 93,2.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
3: Καλησπέρα σε όλες και όλους. Απολαύσατε για τρεις ολόκληρες ώρες τη συναρπαστική Έλενα Δημητράκη και έφτασε η στιγμή μας από Φώμα Τσιόρη στο μικρόφωνο μέχρι τις 4 κοντά σας.
2: Ελληνικός 93,2.
1: Παίζει τα τραγούδια μας.

0: και ζήσε το ταξίδι.
1: Πολύτιμη συμβουλή. Ζήσε το ταξίδι αυτή η νύχτα μένη για όταν έγκα με την υπογραφή στο Μάτι Κραουνάκη εδώ στον Ελληνικό 93,2. Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, σαν Φωμά Τσιόρη στο μικρόφωνο μέχρι τις 4 παρέα σας. Αμέσως τώρα ξεκινά και η επικοινωνία μας μέσω Viber 6984-932-932. Περιμένω σχόλια, παρατηρήσεις, καλησπέρα και ό,τι άλλο θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. Έρχονται Δημήτρης Μπάσης, Μέλισσες, Χρήστος Μάστορας. Ένα λεπτό.

Εκδρομή Δημήτρη Γαλάνη και Στάθιος Δράκος εδώ στον Ελληνικό 93,2 και εμείς πάμε μια εκδρομή έξω στο κέντρο της πόλης. Αυξημένη κίνηση στο κέντρο. Πυκνή ροή στον Κηφισό, κυρίως στην Άνοδο. Αυξημένη κατά τμήματα σε Κηφισίας και Αλεξάνδρας.

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Γιατί όπως μας ξέρει το φιλί, κανένας δεν μας ξέρει. Ένα φιλί, το τραγούδι μας έρχεται το 2014. Ο Νίκος Μωραΐτης έγραψε τους στίχους, ο Γιώργος Ρους τη μουσική. Ο τραγούδισε φυσικά μοναδικά, τρυφερά, η Χάρης Αλεξίου, εδώ στον Ελληνικό 93,2. Κοντά μας είναι η Telecom. Στην αρχαιότητα οι άνθρωποι βρήκαν έναν τρόπο να συνδέονται ακόμα και από τα πιο μακρινά μέρη. Τότε επικοινωνούσαν με ένα σύστημα με πυρσούς στις φρικτορίες. Μετά με το τηλέφωνο, το ίντερνετ, ακόμα και εμείς τώρα συνδεόμαστε μέσω του ραδιοφώνου. Έχουν βρεθεί χιλιάδες τρόποι επικοινωνίας. Η ανάγκη όμως για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και η Telecom είναι εδώ ακριβώς για αυτό το λόγο. Για να συνδέσει όλο μας τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις. Εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr. Εγώ τώρα πρέπει να σας αφήσω για λίγο. Όταν επιστρέψουμε θα ακούσουμε μαζί Μιχάλη Χατζηγιάννη και δεν φεύγω.
1: Ανακαλύπτουμε μαζί τη νέα σκηνή του Ελληνικού. Θανάσης Βούτσας, Αποκοιμήθηκα.
2: Μα δεν θυμήθηκα το χρώμα των ματιών σου.
1: Ακούστε ολόκληρο το τραγούδι στα social media του Ελληνικού 93,2.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ελληνικός 93,2.
4: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
5: Διζυγλικινικό.
4: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
5: Natural Factors.
4: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
6: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
8: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
9: Ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Και όσο εσύ ψωνίζεις, άσε τα παιδιά στο Explorer Discovery School του Avenue για ατελείωτο παιχνίδι. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Μητροπάνω.
1: Όσοι με το χάρο γίναν φίλοι.
0: Παίζει Θηβαίο.
2: Το πιο μακρύ ταξίδι μου εσύ.
0: Παίζει Κέτερζή.

Νατάσα Θεοδωρίδου, μια κόκκινη γραμμή εδώ στον Ελληνικό 93,2, μεσημέρι Παρασκευής 18 Σεπτεμβρίου. Μια μέρα σαν και αυτή, το 1905, γεννιέται μια από τις πιο μυστηριώδεις και εμβληματικές φιγούρες στην ιστορία του παγκόσμιου κινηματογράφου, η Γκρέτα Γκάρμπο. Η Γκρέτα Γκάρμπο, τα τελευταία χρόνια της ζωής της έζησε πλήρως απομονωμένη από τα φώτα της δημοσιότητας. Για την ιστορία, να σας πω ότι προτάθηκε 4 φορές για Όσκαρ πρώτου γυναικείου ρόλου, χωρίς να το κερδίσει, αλλά το 1955 της απονεμήθηκε και τιμητικό Όσκαρ για την προσφορά της. Φυσικά δεν εμφανίστηκε ποτέ στην τελετή για να το παραλάβει. Επιστροφή στη μουσική μας, έρχεται ένα τραγούδι που ξέρω ότι αγαπάτε ιδιαίτερα. Το Πέρα Συμπόρα δεν είναι απλώς ένα τραγούδι. Είναι το μουσικό μας καταφύγιο. Από το 1990 που μας το χάρισαν ο Νίκος Γιώγαλος και η Αναστασία Μουτσάτσου, λειτουργήσαν μια ζεστή αγκαλιά σε κάθε μας, μετά από κάθε προσωπική μας καταιγίδα. Πέρα Συμπόρα, Αναστασία Μουτσάτσου και Νίκος Γιώγαλος εδώ στον Ελληνικό 93,2.

0: βραβευμένη με Όσκαρη μελωδία, η ζωή είναι ωραία, του κορυφαίου Ιταλού σκηνοθέτη Νικόλα Ποπιοβάνη. Φυσικά οι στίχοι του τραγουδιού ανήκουν στη σπουδαία Έλληνα Νικόλα Κοπούλου. Το τραγούδι ξεκίνησε την πορεία του το 2019, ερμήνευσε μοναδικά ο Θοδωρής Βουτσικάκης. Το ακούσαμε εδώ στον Ελληνικό 93,2, σαν Φωματσιόρη στο μικρόφωνο. Κοντά μας είναι η Telecom. Η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακάλυψε τη νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr. Τώρα, εγώ θα σας αφήσω για λίγο. Όταν θα επιστρέψουμε, θα ακούσουμε μαζί Ντομένικα και μέσα στη βουή του δρόμου. Μείνετε κοντά μας.
1: Ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ, του αγοριού απέναντι, τον Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου, με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα.
2: Του αγοριού απέναντι.
1: Γέλιο, νοσταλγία και ελληνικό καλοκαίρι. Με πρωταγωνιστές τους Αλέξη Γεωργούλη, Ναταλία Δραγούμη, Γιάννη Τσιμιτσέλη, Κατερίνα Γερονικολού, Λευτέρη Ελευθερίου, Κατερίνα Ζαρίφη, Νίκη Λάμη, Μανώλη Κλονάρη, Φέη Φραγκαλιώτη, Σοφία Κουρτίδου, Μαρία Φιλίππου και Χριστίνα Τσάφου. 20 χορευτές, ζωντανή ορχήστρα και στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Από Παρασκευή 5 Ιουνίου και κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο στις 8.30 το βράδυ. Του αγοριού απέναντι. Αυτό το καλοκαίρι θα το τραγουδάμε όλοι. Για διπλές προσκλήσεις, άκου Ελληνικό 93,2.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ελληνικός 93,2.
4: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
5: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενέργεια.

0: ηλεκτρικά κουφώματα Alumil. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Alumil. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
1: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
2: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο κέντρο πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου. Με τη Λένα Ουζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, κέντρο πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
2: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
5: Λίγες ανάσες μετά τις 2 και εσείς είστε συντονισμένοι εδώ στον Ελληνικό 93,2. Σαπφό Ματσιόρι στο μικρόφωνο μέχρι τις 4 παρέα σας.
2: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Βασίλης Καζούγλης, η Φανή εδώ στον Ελληνικό 93,2. Έχουμε μπει στη δεύτερη ώρα εκπομπής μας. Μετράμε 13 λεπτά μετά τις 2. Από Φώμα της Χιώρης στο μικρόφωνο μέχρι τις 4 παρέα. Σας ευχαριστώ για αυτή την υπέροχη επικοινωνία που έχουμε μέσω Viber και συνεχίζεται. 6984-932-932. Κοντά μας είναι η Telecom. Από σήμερα στην καθημερινότητά μας θα έχουμε πιο πολύ Magenta, γιατί η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στις γειτονιές θα δεις τα καινούργια καταστήματα Telecom. Στο κινητό σου θα δεις το σήμα της Telecom και το Telecom App. Στο ίντερνετ με το δίκτυό σου θα είναι Telecom 5G και Telecom Fiber. Στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay. Ενώ στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν σε αυτή τη νέα μέρα. Η Telecom δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για εσένα όπου και αν βρεθείς και με όποιον τρόπο και αν θέλεις να συνδεθείς. Μάθε περισσότερο στο telecom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας Telecom.gr. Επιστροφή στη μουσική μας, έρχεται ο Αντώνης Ρέμος και Δευτέρα.

έτσι αισιόδοξα να συνεχίσει η μέρα μας. Όλα είναι μπροστά και να τάσσε από φίλοι με την υπογραφή Μανώλη Φάμελ εδώ στον Ελληνικό 93,2 και πάμε να δούμε τι συμβαίνει έξω στους δρόμους της πόλης. Αυξημένη κίνηση στο κέντρο, κυρίως σταδίου, κατά τμήματα αυξημένη σε Βασιλείος Κωνσταντίνου, Αλεξάνδρας και Κηφισίας.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Κατσιμίχα.
1: Πού μας πάει της ψυχής στα γρύο μονοπάτι. Βρέχει αστέρια κι όνειρα, κάνε μια ευχή.
0: Παίζει Τσαλιγοπούλου.
2: Είναι η ζωή, μικρές στιγμές και τίποτα άλλο.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου.
3: Όλα στον αέρα χάρτο.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν στον ελληνικό 93,2 σαφωματσιόρι στο μικρόφωνο. Λοιπόν, ακούστε τώρα, αυτή την Κυριακή πρέπει οπωσδήποτε να διαβάσετε μια συνέντευξη, μια εκπληκτική συνέντευξη, μια συγκινητική εξομολόγηση. Ο σπουδαίος Κώστας Χατζής άνοιξε την καρδιά του στον δημοσιογράφο, στον εκπληκτικό δημοσιογράφο Χρήστο Τζίβα και Τζίφα και στο roza.gr. Με αφορμή τις εμφανίσεις του σήμερα και αύριο στο Γκουστάβ, ο μεγάλος Κώστας Χατζής κάνει ένα απολογισμό ζωής. Όλα αυτά πάντα με την ιδιαίτερη αισθητική και τη φωτογραφική ματιά του υπέροχου Παύλου Παρασκευά. Αυτή την Κυριακή αποκλειστικά στη Ρόζα και στο Άνθρωποι στην Πόλη. Κυρίες και κύριοι, επίσης θέλω να θυμηθείτε, να το κρατήσετε σας παρακαλώ αυτή την ημερομηνία. Την Κυριακή, αυτή την Κυριακή, αυτό ήταν, πέρασε ο χρόνος. Θα συναντηθούμε όλοι με τον Παπαζό, τον μπαλκόνι του Παπαζό live από τον ελληνικό μας. Θα είμαστε εκεί στην Οδό Αθηνάς, αυτή την Κυριακή στις 6, γιατί είμαστε όλοι καλεσμένοι στον μπαλκόνι του Παπαζό. Την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, την ημέρα χωρίς αυτοκίνητο, στις 6 το απόγευμα λοιπόν, σας περιμένουμε με τον ελληνικό στην πεζοδρομημένη Οδό Αθηνάς, σε μια ανοιχτή συναυλία με τον αγαπημένο μας Παπαζό. Ραντεβού εκεί. Πάρε την παρέα σας και ελάτε. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Τώρα εγώ πρέπει να σας αφήσω για λίγο, αλλά όταν επιστρέψουμε θα ακούσουμε μαζί Γιάννη Κότσιρα. Έλα και κόψε με στα δυο.
1: Καλοκαίρι με τον ελληνικό 93,2 στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Τα κούνια στον Βάλτο του Άκη Δήμου σε σκηνοθεσία Μανώλη Δούνια και Εμίλιο Χιλάκη. Μια pop πολιτική κομμωδία. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Σισοβίτης και Δημήτρης Φιλιππίδης. Από την 3η 2 Ιουνίου και κάθε Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 9 το βράδυ. Καλοκαίρι αλλιώς με τον ελληνικό 93,2 στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές και κέρδισε διπλές προσκλήσεις.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Ελληνικός 93,2.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
5: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και Εμίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
7: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
8: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.

Τραγούδι γενεθλίων και Ελένη Δήμου. Το τραγούδι μας έρχεται το 1988 μέσα από τον εμβληματικό δίσκο της Προσωπικά. Μαριάννα Κριεζή στους στίχους, στη μουσική ο Γιάννης Πανός. Κυρίες και κύριοι, είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στον ελληνικό 93,2, ελληνικός που στηρίζει και φέτος το Greece Race for the Cure και μας προσκαλεί να γίνουμε μέρος μιας διοργάνωσης με ξεχωριστή αξία. Το μεγαλύτερο event ευαισθητοποίηση για τον καρκίνο του μαστού επιστρέφει και φέτος και μας υποδέχεται σε νέο χώρο. Έρχεται στις 3 και 4 Οκτωβρίου στο πεδίο του Άρεως με νέες διαδρομές και τον ίδιο σημαντικό σκοπό. Το Σάββατο το άλμα ζωής μας περιμένει σε μια μεγάλη γιορτή υγείας, ενημέρωσης και ψυχαγωγίας για μικρούς και μεγάλους, ενώ την Κυριακή δίνουμε όλοι και όλες το παρόν στον αγώνα δρόμου 5 χιλιόμετρων και στον περίπατο 2 χιλιόμετρων. Οι εγγραφές μόλις άνοιξαν. Μπείτε στο greecerace.gr, κάντε την εγγραφή σας και γίνετε μέρος αυτής της μεγάλης γιορτής ζωής, προσφοράς και αλληλεγγύης. Ο ελληνικός θα βρίσκεται και φέτος εκεί, στηρίζοντας μια διοργάνωση που μας ενώνει όλους. Και έρχεται τώρα και η Μαρίζα Ρίζου να μας υπενθυμίσει ότι είναι μικρή ζωή. Ναι, είναι μικρή ζωή, αλλά η μέρα είναι μεγάλη.

0: από τα πιο μακρινά μέρη. Τότε επικοινωνούσαν με ένα σύστημα με πυρσούς, φρικτορίες. Μετά με το τηλέφωνο, το ίντερνετ, ακόμα και εμείς τώρα συνδεόμαστε μέσω του ραδιοφώνου. Έχουν βρεθεί χιλιάδες τρόποι επικοινωνίας, η ανάγκη όμως για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και η Telecom είναι εδώ ακριβώς για αυτό το λόγο. Για να συνδέσει όλο μας τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Μάθε περισσότερο στο telecom.gr. Εγώ τώρα πρέπει να σας αφήσω για λίγο, όταν επιστρέψουμε θα ακούσουμε μαζί Σοκράτη Μάλαμα και Τσιγάρο Ατέλειωτο.
1: Καλοκαίρι με τον ελληνικό 93,2 στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη.
2: Πόσο πολύ σ' αγάπησα.
1: 30 χρόνια τραγούδια, 30 χρόνια στιγμές. Ο Χρήστος Θηβαίος γιορτάζει 3 δεκαετίες μουσικής πορείας με μια μοναδική συναυλία γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, αναμνήσεις και συγκίνηση. Την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ. Καλοκαίρι αλλιώς με τον ελληνικό 93,2 στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές και κέρδισε διπλές προσκλήσεις.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ελληνικός 93,2.
4: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
5: Δυσγλυκινικό.
4: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
5: Natural Factors.
4: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
6: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
8: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage, από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
9: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
10: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Μια ανάσα μετά τις 3 και εσείς είστε συντονισμένοι εδώ στον ελληνικό 93,2. Σαπφό Ματσιόρι στο μικρόφωνο μέχρι τις 4 παρέα σας.
10: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Μάτια μπλε, Γιάννης Πάριος και δεύτερη φωνή, βελούδινη φωνή, Χάρης Αλεξίου. Το τραγούδι μας έρχεται το 1986, τότε που ο Σταύρος Ξαρχάκος και ο Λευτέρης Παπαδόπουλος αποφάσισαν να συνεργαστούν ξανά. Οι δυο τους είχαν να δουλέψουν από το 1970 και έκαναν μαζί ένα δίσκο για τον Γιάννη Πάριο. Μάλιστα, για την ιστορία, να σας πω ότι ο Γιάννης Πάριος ζητούσε επίμονα από τον Λευτέρη Παπαδόπουλο να γράψει ένα κομμάτι που να αναφέρεται συγκεκριμένα σε μπλε μάτια. Κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε στον Ελληνικό 93,2. Έχουμε μπει στη τρίτη και τελευταία ώρα εκπομπής μας εσείως. Μετράμε 15 λεπτά μετά τις 3. Από φώμα του Γιώργη στο μικρόφωνο μέχρι τις 4 παρέσεις. Είναι Παρασκευή, είναι 18 Σεπτεμβρίου. Συνεχίζεται και η επικοινωνία μας μέσω Viber 6984-932-932. Και έρχεται ο Γιώργος Μαζωνάκης. Αγαπώ σημαίνει.

Την ψυχή, αγάπη και Χρήστος Τιβαίος εδώ στον Ελληνικό 93,2 και πάμε να δούμε τι συμβαίνει έξω στους δρόμους της πόλης. Αυξημένη κίνηση στο κέντρο, κυρίως στη Σταδίου, στη Βασιλέως Κωνσταντίνου, κατά τμήματα αυξημένη σε Κηφισίας και Αλεξάνδρας, πυκνή ροή στο Κηφισό, κυρίως στην άνοδο, υπομονή και ψυχραιμία.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.
2: Το όνομά μου με στις λίστες από τα πλοία, τα αεροπλάνα, τα φτηνά.

0: Μια ξεχωριστή ραδιοφωνική εκτέλεση, Διονύσης Τσακνής, Πάνος Μουζουράκης, Κίτρινα Ποδήλατα, η μουσική ανήκει στο Λαβρέντι Μαχαίριτσα και η στίχη στον Ισάκ Σούση. Ηχογραφήθηκε ζωντανά για τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, φτάνουμε σιγά σιγά προς το τέλος της εκπομπής μας. Πάντα κοντά μας η Telecom, από σήμερα στην καθημερινότητά μας θα έχουμε πιο πολύ ματζέντα, γιατί η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στις γειτονιές θα δεις τα καινούργια καταστήματα Telecom στο κινητό σου. Θα δεις το σήμα της Telecom και το Telecom App. Στο ίντερνετ το δίκτυό σου θα είναι Telecom 5G και Telecom Fiber. Στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay. Ενώ στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν σε αυτή τη νέα μέρα. Η Telecom δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για εσένα, όπου και αν βρεθείς και με όποιον τρόπο και αν θέλεις να συνδεθείς. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας Telecom GR. Τώρα εγώ θα πρέπει να σας αφήσω για λίγο, αλλά όταν επιστρέψουμε θα ακούσουμε μαζί Ελένη Τσαλικοπούλου «Εγώ σ' αγάπησα εδώ», ένα τραγούδι που ξέρω ότι αγαπάτε πολύ, με την υπογραφή του Κώστα Λιβαδά.
1: Οι συναντήσεις του ελληνικού με τους αγαπημένους μας καλλιτέχνες συνεχίζονται.
2: Σε είχα δει σε ένα πάρτι, να φωνάς.
1: Το μπαλκόνι του Παπαζό Live στην Οδό Αθηνάς, Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στις 6 το απόγευμα. Με αφορμή την Αθηνάς χωρίς αυτοκίνητο από το Δήμο Αθηναίων και την κυκλοφορία του νέου άλμπουμ του αγαπημένου μας Παπαζό, ο Ελληνικός 93,2 μεταφέρει το πιο viral μπαλκόνι της χώρας σε μια ανοιχτή συναυλία στην καρδιά της Αθήνας. Συμμετέχουν Παυλίνα Βουλγαράκη, Νίνα Μαζάνη, Ακύλας, Μαρσό, Γιαγκίνιδες, Άρτεμις, Δανάη, Αμάλ, Μπίλι Κάρκ. Το μπαλκόνι του Παπαζό, live από τον ελληνικό 93,2. Είσοδος ελεύθερη.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Ελληνικός 93,2. Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
5: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου. Με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένα ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
6: Πάμε επόμενη γράμμη.
7: Ναι, εγώ είμαι.
6: Ναι.
7: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
6: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
7: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
6: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
7: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
6: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
8: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr. Κάθετος blog, κάθετος όροι.

0: όταν έχω εσένα και Δημήτρης Μητροπάνος εδώ στον Ελληνικό 93,2. Κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο τέλος εκπομπής μας. Κοντά μας ήταν η Telecom. Τώρα η σύνδεσή σου αποκτά παγκόσμια δύναμη. Η Telecom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σου. Με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telecom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπες στο telecom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telecom. Θέλω πάρα πολύ να σας ευχαριστήσω που μείνατε κοντά μας. Εύχομαι και ελπίζω να μορφύναμε, να γλυκάναμε έστω και μια στιγμή σας. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στον Ελληνικό, γιατί ακολουθεί ο ένας και μοναδικός Διονύσης Καστόρας. Να έχετε ένα υπέροχο απόγευμα Παρασκευής, να περάσετε υπέροχα το Σαββατοκύριακο. Εμείς θα τα πούμε και πάλι τη Δευτέρα, λίγο μετά τη μία. Έως τότε να είστε καλά, βαστάτε γερά από τις Απθώμα Τσιόρη. Γεια και χαρά σας.
1: Οι συναντήσεις του Ελληνικού με τους αγαπημένους μας καλλιτέχνες συνεχίζονται.
2: Σε είχα δει σε ένα πάρτι, να φωνάς.
1: Το μπαλκόνι του Παπαζό Live στην Οδό Αθηνάς, Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στις 6 το απόγευμα.
3: Πεθαίνω για σένα.
1: Με αφορμή την Αθηνάς χωρίς αυτοκίνητο από το Δήμο Αθηναίων και την κυκλοφορία του νέου άλμπουμ του αγαπημένου μας Παπαζό, ο Ελληνικός 93,2 μεταφέρει το πιο viral μπαλκόνι της χώρας σε μια ανοιχτή συναυλία στην καρδιά της Αθήνας. Συμμετέχουν Παυλίνα Βουλγαράκη, Νίνα Μαζάνη, Ακύλας, Μαρσό, Γιαγκίνιδες, Άρτεμις, Δανάη, Αμάλ, Μπιλι Κάρκ. Το μπαλκόνι του Παπαζό, live από τον Ελληνικό 93,2. Είσοδος ελεύθερη.
4: Αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη USK μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
6: Ποιος καλέ?
5: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
6: Και σε παίρνει αυτή?
5: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
6: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
7: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
8: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρησεών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
9: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
10: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκόνι
11: στο ουδί.
10: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου,

0: όπου κι αν είστε, είναι Παρασκευή. Αυτό σας λέω πρώτα. Έλατε να κάνουμε και αυτό το απόγευμα δικό μας μέχρι τις 7 μαζί, εσείς και ο Διονύσης Καστόρας. Εδώ, στον Ελληνικό 93,2.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Διονύσης Θεοδόσης, από τις ωραιότερες φωνές που έχουν υπάρξει στην ελληνική δισκογραφία, σε ένα από τα πιο μελωδικά τραγούδια του Μάριου Τόκα και του Ανδρέα Νιοφυτίδη, και όλο εγώ περίμενα, εδώ στον Ελληνικό 93,2. Σπουδαίος τραγουδιστής που όμως έφυγε πολύ νωρίς, μόλις στα 35 του χρόνια. Καλησπέρα. Εδώ είμαστε. Παρασκευή απόγευμα στον Ελληνικό 93,2, στη βόλτα μας και στη παρέα μας, με λίγη ζέστη παραπάνω θα έλεγα σήμερα, όπως εγώ την κατάλαβα όσο έρχομουν στο στούντιο του Ελληνικού. Θέλω να πιστεύω ότι είστε όλοι καλά, προετοιμασμένοι για το Σαββατοκύριακο, και μια ιδιαίτερη καλησπέρα θα στείλω σε όλους όσοι τώρα είστε στους δρόμους της επιστροφής από τη δουλειά στο σπίτι, και σε όλους όσοι πηγαίνετε μια απογευματινή βάρδια, δεν ξέρω, από το σπίτι προς τη δουλειά. Κάποιοι τώρα είστε με την παρέα σας, με τους φίλους σας, ή και μόνοι και απολαμβάνετε τα τραγούδια του Ελληνικού 93,2. Ελάτε λοιπόν, μείνετε στην παρέα μας μέχρι τις 7 να μοιραστούμε και σήμερα στιγμές και τραγούδια. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Στο μικρόφωνο ο Διονύσης Καστόρας.

λίγο περίπου με τους δρόμους της Αθήνας για αυτό το απόγευμα. Θέλω να σας πω ότι εξακολουθεί να καίει φωτιά σε οικόπεδο με σκουπίδια και λάστιχα στη συμβολή των οδών 28 Οκτωβρίου και Στρατηγού Μακρυγιάννη στην περιοχή του Ρέντι, εκεί πολύ κοντά στην Εθνική. Υπάρχουν εκεί γύρω και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Θέλει μια ιδιαίτερη προσοχή. Γι' αυτό και η πολύ καπνή που είχαμε νωρίτερα, γι' αυτό και το 112 που χτύπησε. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στους δρόμους της Αθήνας. Τους υπόλοιπους δρόμους, γιατί έχουμε ένα έτσι πάρα πολύ κίνηση στην άνοδο αλλά και στην κάθοδο σε κάποια σημεία του Κηφισού. Πολλές καθυστερήσεις στην Αττική Οδό, στην Κηφισία, στη Μεσογείον, στο κέντρο της Αθήνας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αλεξάνδρας, Αρδιτού, η Βουλιαγμένη σε κάποια σημεία, η Ηλιουπόλεως, η Σταδίου με Ποτηλιάρισμα, η Πανεπιστημίου επίσης, η Παναγή Τσαλδάρη, να δω τι άλλο γίνεται και πάμε και παραθαλάσσια, η Παραλιακή στον Άλυμο από την Γλυφάδα μέχρι τον Άλυμο, Ποτηλιαρισμένη, Ποτηλιάρισμα έχουμε και στους γύρω δρόμους από το λιμάνι του Πειραιά, αλλά και στο ίδιο το λιμάνι.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Από τα τραγούδια της Χαρούλας 1979, Μάνος Λοΐζος, Μανούλης Ρασούλης, Τίποτα δεν πάει χαμένο. Το ακούσαμε, το θυμηθήκαμε μόλις τώρα εδώ στον Ελληνικό 93,2. Εδώ που έχουμε βρεθεί και σήμερα και αφήνουμε τη μουσική και μας ταξιδεύει και μας πάει όπου θέλει αυτή. Στο μικρόφωνο και στην παρέα σας και μέχρι τις 7 ο Διονύσης Καστόρας. Να σας θυμίσω ότι είναι ανοιχτό και το Viber του Ελληνικού, ότι θέλετε να μοιραστείτε μαζί μου. 6984-932-932. Στείλτε τα μηνύματά σας, φωτογραφίες, βίντεο, όπως έχετε συνηθίσει, όπως κάνετε πάντα. Σας αφήνω για λίγο και επιστρέφω για να ακούσουμε μαζί Pix Lux.
1: Ανακαλύπτουμε μαζί τη νέα σκηνή του Ελληνικού, Σπύρος Κέσαρης, που είναι η αγάπη.

0: Ακούστε ολόκληρο το τραγούδι στα social media του Ελληνικού 93,2.
1: Μόνη αγάπη.
2: Τα σχολεία ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Και όσο εσύ ψωνίζεις, άσε τα παιδιά στο Explorer Discovery School του Avenue για ατελείωτο παιχνίδι. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
3: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στη Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
4: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
7: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν η Γιάννη Κότσιρα, Μπάμπη Στόκα και Γρηγόρη Μπιθικότση. Πρωταγωνιστούν Τάσο Χαλκιά, Φίλιππο Σοφιανό, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο τη μητέρα η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφο ο Χρήστο Φερεντίνο. Από τι 17 Οκτωβρίου και για λίγε μόνο παραστάσει, φυσικά στο Christmas Theater.

soundtracks του Ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του Ελληνικού. Δημήτρης Μπάκουλης και Μαριάννα Κατσιμίχα.

Εδώ είμαστε μαζί στον αέρα του Ελληνικού 93,2, λίγα λεπτά πριν τις 5, και θέλω να σας θυμίσω ότι ο Ελληνικό στηρίζει και φέτος το Greece Race for the Cure και μας προσκαλεί να γίνουμε μέρος μιας διοργάνωσης που έχει ξεχωριστή αξία. Μιας διοργάνωσης ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του μαστού που φέτος μας υποδέχεται σε νέο χώρο. Στο πεδίο του Άρεως, νέες διαδρομές, αλλά πάντα ο ίδιος σημαντικός σκοπός. Σημειώσω ότι το Σάββατο 3 Οκτώβρη μας περιμένει μια μεγάλη γιορτή για μικρούς και μεγάλους, ενώ την Κυριακή δίνουμε όλοι και όλες το παρόν στον αγώνα δρόμου 5 χιλιόμετρων, αλλά και στον περίπατο 2 χιλιόμετρων. Οι εγγραφές έχουν ανοίξει, μπορείτε να κάνετε και τη δική σας εγγραφή αν μπείτε στο greecerace.gr για να γίνετε έτσι μέρος αυτής της μεγάλης γιορτής ζωής, προσφοράς, αλληλεγγύης. Ο Ελληνικός, όπως ξέρετε, θα βρίσκεται και φέτος εκεί όπως κάθε χρόνο, στηρίζοντας μια διοργάνωση που μας ενώνει όλους.

0: Μόλις επιστρέψω, θα έχουμε μπει στη δεύτερη ώρα για αυτό το απόγευμα της Παρασκευής. Θα ακούσουμε Χάρη και Πάνο Κατσιμίχα, θα ακούσουμε Μανώλη Λιδάκη, θα ακούσουμε και Λαβρέντη Μαχαιρίτσα. Μείνετε εδώ.
1: Οι συναντήσεις του ελληνικού με τους αγαπημένους μας καλλιτέχνες συνεχίζονται.
2: Σε είχα δει σε ένα πάρτι, να φωνάς.
1: Το μπαλκόνι του Παπαζό Live στην Οδό Αθηνάς, Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στις 6 το απόγευμα.
2: Πεθαίνω για σένα.
1: Με αφορμή την Αθηνάς χωρίς αυτοκίνητο από το Δήμο Αθηναίων και την κυκλοφορία του νέου άλμπουμ του αγαπημένου μας Παπαζό, ο Ελληνικός 93,2 μεταφέρει το πιο viral μπαλκόνι της χώρας σε μια ανοιχτή συναυλία στην καρδιά της Αθήνας. Συμμετέχουν Παυλίνα Βουλγαράκη, Νίνα Μαζάνη, Ακύλας, Μαρσό, Γιαγκίνιδες, Άρτεμις, Δανάη, Αμάλ, Μπιλι Κάρκ. Το μπαλκόνι του Παπαζό, live από τον Ελληνικό 93,2. Είσοδος ελεύθερη.
3: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
4: Δυσγλυκινικό.
3: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
4: Natural Factors.
3: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
5: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
7: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένα ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. In the night time.
8: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους.

0: Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
2: Στο ραδιόφωνο που παίζει τα τραγούδια μας κάθε απόγευμα μαζί από τις 4 έως τις 7 εσείς και ο Διονύσης Καστόρας. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε και σήμερα.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

παλιά θα τα πάρει το κύμα. Και εκεί στην άκρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

Μάνος Λιδάκης τραγουδά Αντώνη Βαρδί και κουράστηκα να υποκρίνουμε από το ομώνυμο άλμπουμ του 1984 εδώ στον Ελληνικό 3,2 και στη σημερινή μας βόλτα παρέα στο μικρόφωνο μαζί σας ο Διονύσης Καστόρας. Σήμερα συμπληρώνονται 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα από το στέλεχος της Χρυσής Αυγής Γιώργο Ρουπακιά. Και αυτό όλο οδήγησε, βέβαια, στάθηκε αφορμή να αποκαλυφθεί η εγκληματική δράση της Χρυσής Αυγής, οδηγώντας τελικά στην ιστορική καταδίκη της ηγεσίας και των στελεχών της. Στις 5:30 σήμερα το απόγευμα, σε λίγη ώρα δηλαδή, στο μνημείο του Παύλου Φίσα, έχει οριστεί να γίνει η κεντρική συγκέντρωση, από όπου θα ξεκινήσει και η καθιερωμένη πορεία. Είναι καλό να γνωρίζετε ότι υπάρχουν και έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε όλη την περιοχή της Νίκαιας και τους γύρω δρόμους, όπως Σαλαμίνος, Πετρουράλη, στην οδό Παύλου Φίσα. 5:30 λοιπόν η κεντρική συγκέντρωση στο μνημείο του Παύλου Φίσα και θα ακολουθήσει η καθιερωμένη πορεία.

Συνοδηγός σας και πάλι στους δρόμους της Αθήνας. Με δυσκολία ανεβαίνουμε αυτή την ώρα το Κηφισό, με δυσκολία το κατεβαίνουμε επίσης. Στην άνοδο βέβαια πιο δύσκολα τα πράγματα. Καθυστερήσεις συναντάμε στην Αττική Οδό, επίσης στην Κηφισία τμηματικά και στα δύο ρεύματα. Κάτι τέτοιο συμβαίνει και στην Αλεξάνδρας. Ο Καρέας, η Λιουπόλου, η Παραλιακή με πολλή κίνηση, το λιμάνι του Πειραιά. Επίσης, να δούμε τι γίνεται και στο κέντρο της Αθήνας, ή δεν θέλετε. Ναι, κανονικά αν είστε εκεί, καταλαβαίνετε τι γίνεται. Πάρα πολύ κίνηση Βασιλείου Κωνσταντίνου, Βασιλείου Σοφίας. Η Σταδίου έχει πάρα πολύ κίνηση. Η Πειραιώς σε κάποια σημεία, η Παραγή Τσαλδάρη, στην Αχιλλέας βλέπω επίσης ένα μποτιλιάρισμα προς το κέντρο της πόλης. Δύσκολη μέρα, παιδιά, για να δω και Βάρη Σκοροπίου. Και εκεί κίνηση θα συναντήσετε.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα live που έγραψαν ιστορία.
1: Έτσι ξαφνικά σε είδα απέναντί μου. Έτσι ξαφνικά.

0: Από το μόνιμο άλμπουμ Ρίξε κόκκινο στη νύχτα, Λαβρέτζ Μαχαιρίτσα, εδώ στον Ελληνικό 93,2. Κυκλοφόρησε το 1993 και στο άλμπουμ αυτό υπήρχε και το υπέροχο, το πολύ γνωστό Μικρός Τιτανικός, αλλά και το Δεν με πιστεύεις. Στην παρέα σας και στο μικρόφωνο του Ελληνικού, ο Διονύσης Καστόρας, και μια και είπα για το Λαβρέτζ Μαχαιρίτσα, να σας θυμίσω ότι στα soundtracks του Ελληνικού 93,2, στο κανάλι μας στο YouTube, υπάρχει το μεγάλο αφιέρωμα του Ελληνικού στο Λαβρέντι, όπου φίλοι του ερμηνεύουν μοναδικά με το δικό τους τρόπο αγαπημένα τραγούδια του Λαβρέντι Μαχαιρίτσα. Είναι ο Γιώργος Μαργαρίτης, ο Γιώργος Τσακνής, ο Πάνος Μουζουράκης, τα Κίτρινα Ποδήλατα, η Μιρέλα Πάχου, Στίβ Τιζέρ. Αξίζει μια επίσκεψη στο κανάλι μας στο YouTube για τα soundtracks του Ελληνικού 93,2 και βέβαια θα βρείτε εκεί όλα τα αφιερώματα. Επιστρέφουμε με Λοκομόντο, πάντα εδώ στο ραδιόφωνο που παίζει τα τραγούδια μας.
1: Ανακαλύπτουμε μαζί τη νέα σκηνή του Ελληνικού. Θανάσης Βούτσας, Αποκοιμήθηκα.
2: Μα δε θυμήθηκα το χρώμα των ματιών σου.
1: Ακούστε ολόκληρο το τραγούδι στα social media του Ελληνικού 93,2.
3: Σπουδές παιδαγωγικών και εργοθεραπείας και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Διεθνής εξειδίκευση βασισμένη στη μεθοδολογία της LEGO Education σε συνεργασία με την O3. Εκπαιδευτική ρομποτική, βιωματική μάθηση, ειδική αγωγή, εργοθεραπευτική παρέμβαση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Η πόρτα κλείνει, τα αφήνεις όλα πίσω σου. Το σώμα σου έχει ανάγκη από απόλυτη ηρεμία και γαλήνη. Και στα Bed & Bath θα βρεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι με τα καλύτερα πιστοποιημένα προϊόντα ύπνου και μπάνιου. 45 διαφορετικά στρώματα, πάνω από 100 τύποι έξυπνων μαξιλαριών και επώνυμα σεντόνια από φυσικά υλικά για τον πιο selfish ύπνο που είχες ποτέ. Και το μπάνιο σου μεταμορφώνεται σε ένα προσωπικό χώρο ευεξίας για την απόλυτη εμπειρία σπα. Η προσιτή πολυτέλεια συναντά την κορυφαία ποιότητα στις καλύτερες τιμές. Ζήσε την εμπειρία Bed & Bath στα φυσικά καταστήματα και στο bedandbath.gr.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.

Πάντα είχαμε ιδιαίτερη αγάπη στους στίχους της Ελένης Γιαννατσούλια για αυτό το τραγούδι, αλλά και στη μουσική του Γιώργου Σαμπάνη για το Ώρες Μικρές που ακούσαμε τώρα από τον Γιώργο Μαζονάκη εδώ στον Ελληνικό 93,2. Το παράξενο είναι ότι τις τελευταίες μέρες το τραγούδι αυτό έχει κάνει μόνιμη εγγραφή στο μυαλό μου, σαν σε σκληρό ένα πράγμα. Θέλω δεν θέλω, το ακούω, να το ακούω μέσα στα αυτιά μου, μέσα στο μυαλό μου, κυρίως τα βράδια όταν πάω να κοιμηθώ. Μου έχει συμβεί και με άλλα τραγούδια στο παρελθόν, αλλά τόσο πολύ δεν είχε κρατήσει. Εδώ στην παρέα σας, στο μικρόφωνο του Ελληνικού ο Διονύσης Καστόρας, πάμε να ακούσουμε Μίλτο Πασχαλίδη, Άτιμο πράγμα η τιμή.

0: Λίγα λεπτά πριν τις 6 στον Ελληνικό 3,2 και μόλις επιστρέψουμε και για την τρίτη ώρα. Σήμερα θα ακούσουμε πολλά και αγαπημένα τραγούδια. Θα σιγοτραγουδήσουμε σίγουρα μαζί με τον Σοκράτη Μάλαμα, τη Σωτηρία Μπέλου, τον Πασχάλη Τερλή.
1: Ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ του αγοριού απέναντι των Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα.
2: Του αγοριού απέναντι.
1: Γέλιο, νοσταλγία και ελληνικό καλοκαίρι με πρωταγωνιστές τους Αλέξη Γεωργούλη, Ναταλία Δραγούμη, Γιάννη Τσιμιτσέλη, Κατερίνα Γερονικολού, Λευτέρη Ελευθερίου, Κατερίνα Ζαρίφη, Νίκη Λάμη, Μανώλη Κλονάρη, Φέη Φραγκαλιώτη, Σοφία Κουρτίδου, Μαρία Φιλίππου και Χριστίνα Τσάφου. 20 χορευτές, ζωντανή ορχήστρα και στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Από Παρασκευή 5 Ιουνίου και κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο στις 8.30 το βράδυ. Του αγοριού απέναντι. Αυτό το καλοκαίρι θα το τραγουδάμε όλοι. Για διπλές προσκλήσεις, άκου Ελληνικό 93,2.
3: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
4: Ποιος καλέ?
3: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
4: Και σε παίρνει αυτή?
3: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
4: Σιγά την τίβα, και εμένα θα με έχουν μόλις βάλω Nova More.
5: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr. Αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις

0: πιο ωραία ώρα της ημέρας.
1: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
2: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
4: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
5: Όπου και αν είστε κάθε απόγευμα, είναι δικό μας εδώ στον Ελληνικό 93,2. Το μοιραζόμαστε από τις 4 έως τις 7, εσείς και ο Διονύσης Καστοράς.
4: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός σου. Δες στα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Με στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί.

Νίκος Πορτοκάλογλου, Θάλασσά μου σκοτεινή, από το άλμπουμ Μπραζιλέρο, soundtrack στην πραγματικότητα της ομώνυμης ταινίας του Σωτήρη Γκορίτσα. Το ακούσαμε για πρώτη φορά το 2001. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε εδώ στον Ελληνικό 3,2, τρίτη ώρα μαζί, αυτό το απόγευμα της Παρασκευής 18 Σεπτεμβρίου. Στο μικρόφωνο και στην παρέα σας για άλλη μία ώρα ο Διονύσης Καστόρας. Μέχρι τις 7 θα αφήσουμε και σήμερα τη μουσική να μας πάει όπου θέλει αυτή. Θέλω να σας θυμίσω με την ευκαιρία ότι έρχεται και Σαββατοκύριακο, ότι αυτή την Κυριακή στο Άνθρωποι στην Πόλη, στη Ρόζα, υπάρχει μια συνέντευξη του σπουδαίου Κώστα Χατζή που ανοίγει την καρδιά του στο δημοσιογράφο Χρήστο Τζίφα. Μια συνέντευξη που μετατρέπεται, όπως θα δείτε, σε μια βαθιά συγκινητική εξομολόγηση. Και βέβαια με αφορμή τις επερχόμενες εμφανίσεις του Κώστα Χατζή στη σκηνή του Γκουστάβ Άθεν, στην Παρασκευή 18, σήμερα δηλαδή, και αύριο 19, ο μεγάλος Τροβαδούρος κάνει ένα απολογισμό ζωής, μιλάει και θυμάται ιστορίες από τις συνεργασίες του με τον Μάνο Χατζηδάκη, τον Μίκη Θεοδωράκη, τον Σταύρο Ξερχάκο, τον Μίμη Πλέσα και τόσους άλλους που σφράγισαν την πορεία του. Αυτή την Κυριακή αποκλειστικά στη Ρόζα και στο Άνθρωποι στην Πόλη. Μην ξεχάσω ότι όλα αυτά πάντα με την ιδιαίτερη αισθητική και τη φωτογραφική ματιά του Παύλου Παρασκευά σε βίντεο και φωτογραφίες. Πάμε να ακούσουμε τώρα την Νατάσα Θεοδωρίδου να μας ταξιδεύει πίσω στο χρόνο, να μας θυμίσει ένα τραγούδι που είχαμε ακούσει για πρώτη φορά το 1966. Κάποιοι το είχαν ακούσει σε μουσική Απόστολου Καλδάρα, Χρήστου Αργυρόπουλου, τότε με τη φωνή της Βίκης Μοσχολιού. Δεν ξέρω πόσο σ' αγαπώ.

εικόνα σου και πάλι από την αρχή. Ψάχνω για μια διέξοδο γυρεύοντας μια λιώτικη ζωή.

Για ελάτε μαζί μου στους δρόμους της Αθήνας να ανέβουμε το Κεφισό με δυσκολία, γιατί έχει πυκνή, πάρα πολύ πυκνή η ροή σε κάποια σημεία. Επίσης, καθυστερήσεις έχουμε στην Αττική Οδό. Μία από τα ίδια στην Κεφισία, στη Μεσογείον, αλλά και στο κέντρο της Αθήνας, όπου έχουμε αρκετά προβλήματα εκεί και πάρα πολύ κίνηση. Και στη Βασιλεία Κωνσταντίνου, στην Αλεξάνδρα, κυρίως στην Άνοδο πιο πολύ. Και για να δω τι γίνεται, Καρέας επίσης, η Βουλιαγμένη, η Ηλιουπόλεως, η Παραλιακή από τη Γλυφάδα μέχρι το Καλαμάκι, βλέπω, είναι μποτιλιαρισμένη. Και στη Μαρίνα του Φλίσβου, πάρα πολύ κίνηση. Στο λιμάνι του Πειραιά επίσης, η Λεωφόρος Αθηνών στην έξοδο από το Χαϊδάρι προς Κόρινθο, αρκετή κίνηση θα συναντήσετε και όσοι φεύγετε από την πόλη.

ακούς ελληνικό 93,2. Πες το. Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες, ακούω ελληνικό 93,2. Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Είδα το 1996 ότι όταν ο Δημήτρης Παπαδημητρίου έβαζε μουσική στα υπέροχα λόγια του Μιχάλη Γκανά, σε αυτό το τραγούδι που τόσο υπέροχα ερμήνευσε η Ελευθερία Ερβανιτάκη, του Ποθ Ταγρίνη, εδώ στον Ελληνικό 93,2, για την ιστορία από το άλμπουμ Τραγούδια για τους Μήνες. Και στον Ελληνικό Τραγούδια που αγαπάμε και σιγοτραγουδάμε όλοι. Και κάθε απόγευμα τα αφήνουμε και μας ταξιδεύουν, μας πάνε όπου θέλουν αυτά. Στην παρέα του Διονύση Καστόρα θα σας αφήσω για λίγο για να επιστρέψω και να ακούσουμε μαζί Τάνια Τσανακλείδου και Μιχάλη Δέλτα.
1: Οι συναντήσεις του Ελληνικού με τους αγαπημένους μας καλλιτέχνες συνεχίζονται.
2: Σε είχα δει σε ένα πάρτι, να φωνάς.
1: Το μπαλκόνι του Παπαζό Live στην Οδό Αθηνάς, Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στις 6 το απόγευμα.
2: Πεθαίνω για σένα.
1: Με αφορμή την Αθηνάς χωρίς αυτοκίνητο από το Δήμο Αθηναίων και την κυκλοφορία του νέου άλμπουμ του αγαπημένου μας Παπαζό, ο Ελληνικός 93,2 μεταφέρει το πιο viral μπαλκόνι της χώρας σε μια ανοιχτή συναυλία στην καρδιά της Αθήνας. Συμμετέχουν Παυλίνα Βουλγαράκη, Νίνα Μαζάνη, Ακύλας, Μαρσό, Γιαγκίνηδες, Άρτεμις, Δανάη, Αμάλ, Μπίλι Κάρκ. Το μπαλκόνι του Παπαζό, live από τον Ελληνικό 93,2. Είσοδος ελεύθερη.
3: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά. In the nighttime.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom, συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
6: Διζυγλικινικό.
5: Και ποιος είναι ο παρασκευάστης?
6: Natural Factors.
5: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
7: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπαμπιστόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
10: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.

Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Γιώργος Μαργαρίτης,

στον κούπο Κηφισίας επάνω σου τρακάρω. Σε ώρα απελπισίας Χριστό είδα το χάρο.

Η Γλυκερία, ό,τι και να γίνει, θυμίσου. Εγώ θέλω να θυμηθείτε και σα το θυμίζω λίγο πριν το τέλος για την αυριανή μας βόλτα. Όχι αυριανή μας, μεθαυριανή μας. Την Κυριακή 20 Σεπτέμβρη στις 6 το απόγευμα στην πεζοδρομημένη οδό Αθηνάς. Με αφορμή την ημέρα χωρίς αυτοκίνητο, αλλά και με την κυκλοφορία του νέου άλμπουμ του Παπαζό, ο ελληνικός μεταφέρει το πιο viral μπαλκόνι της χώρας στο δρόμο για μια μουσική συνάντηση που θα θυμόμαστε για αρκετό καιρό. Μαζί με τον Παπαζό στη σκηνή θα βρεθούν μερικά από τα πιο ξεχωριστά ονόματα της νέας ελληνικής μουσικής σκηνής: Παυλίνα Βουλγαράκη, Νίνα Μαζάνη, Ακύλας, Μαρσό, Γιαγκίνηδες, Άρτεμις, Αμάλ και άλλοι. Ραντεβού λοιπόν στην Οδό Αθηνάς την Κυριακή 20 Σεπτέμβρη, μεθαύριο παιδιά. Στις 6 το απόγευμα, όλοι καλεσμένοι στο μπαλκόνι του Παπαζό από τον ελληνικό 93,2 που συνεχίζει τις συναντήσεις με αγαπημένους καλλιτέχνες. Δεν χρειάζεται να στείλετε μήνυμα, το ξέρετε ήδη. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Αφήνετε το αυτοκίνητο, παίρνετε την παρέα σας και ελάτε. Σας περιμένουμε.

0: Αυτή ήταν η βόλτα μας και για σήμερα. Τη Δευτέρα πάλι στις 4 το απόγευμα εδώ στον Ελληνικό 93,2. Μαζί εσείς και ο Διονύσης Καστόρας. Μείνετε στον Ελληνικό, έρχεται ο Κώστης Λιμπερόπουλος. Μαζί του θα πάτε μέχρι τις 10. Να περάσετε όμορφα, ακόμα πιο όμορφο είναι το Σαββατοκύριακο. Να προσέχετε ό,τι και να κάνετε. Φιλιά πολλά. Γεια χαρά.
1: Οι συναντήσεις του Ελληνικού με τους αγαπημένους μας καλλιτέχνες συνεχίζονται.
2: Σε είχα δει σε ένα πάρτι, να
1: το μπαλκόνι του Παπαζό Live στην Οδό Αθηνάς, Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στις 6 το απόγευμα. Με αφορμή την Αθηνάς χωρίς αυτοκίνητο από το Δήμο Αθηναίων και την κυκλοφορία του νέου άλμπουμ του αγαπημένου μας Παπαζό, ο Ελληνικός 93,2 μεταφέρει το πιο viral μπαλκόνι της χώρας σε μια ανοιχτή συναυλία στην καρδιά της Αθήνας. Συμμετέχουν Παυλίνα Βουλγαράκη, Νίνα Μαζάνη, Ακύλας, Μαρσό, Γιαγκίνηδες, Άρτεμις, Δανάη, Αμάλ, Μπίλι Κάρκ. Το μπαλκόνι του Παπαζό, live από τον Ελληνικό 93,2. Είσοδος ελεύθερη.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου. Με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου. Με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα.

0: Κατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ακμή. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
1: Πάμε επόμενη γράμμη.
2: Ναι, εγώ είμαι.
1: Ναι.
2: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
1: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
2: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
1: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
2: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
1: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
5: Και η Παρασκευή είναι ακόμα πιο ωραία με τον Ελληνικό 93,2. Ο Κωστής Λιμπερόπουλος στο μικρόφωνο και τα τραγούδια μέχρι τις 10. Και με την πρώτη του καλησπέρα, ο Γιώργος Νταλάρας.
4: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Ελληνικός 93,2, η μεγάλη επιτυχία του Νίκου Ζιόγαλα που γεννήθηκε στο υπόγειο μπαρ στο Κολωνάκι, στη Χάριτος, το θρυλικό Λούκι τη δεκαετία του 80, και μιλάει για τον έρωτά του, για μια νεαρή κοπέλα η οποία δούλευε στο συγκεκριμένο μπαρ στο Λούκι. Το Λούκι είναι το γνωστό μπαρ που έχουν μιλήσει και οι Κατσιμίχαοι σε τραγούδι τους. Σε αυτό, οι αδελφοί Κατσιμίχα. Νίκος Γιώγαλας και Ελληνικός 93,2. Εσείς εναλλακτικά στο ελληνικός932.gr, 6984-932-932 το κινητό μας. Και αλλάζοντας μουσικό μονοπάτι, έρχεται στον αέρα μας η Πέγκη Ζήνα με ένα τραγούδι από το 2005 και από τον μεγάλο της, με πολύ επιτυχημένο δίσκο της, Νόημα. Εμείς θα ακούσουμε το «Μη ρωτάτε γιατί πίνω».

Μια συνεργασία, μια συνάντηση που άφησε εποχή αυτή του Δημήτρη Μητροπάνου με την Αλέκα Κανελίδου το 1993 στα δίδυμα Φεγγάρια, σε μουσική του Μάριου Τόκα και στίχους του Κώστα Φασουλά. Και μάλιστα υπάρχει και άλλη μια εκδοχή του τραγουδιού, μια ζωντανή εκδοχή που έχει αφήσει επίσης εποχή. Μία από τις εμβληματικές στιγμές τους ήταν η ζωντανή ερμηνεία του τραγουδιού στο Θέατρο του Λυκαβητού την ίδια χρονιά, το 1993, στη μεγάλη συναυλία αφιερωμένη στο Μάριο Τόκα. Και μιας και μιλάμε για συναυλίες, το κορίτσι που έρχεται στον αέρα μας αμέσως τώρα εμφανίζεται αύριο στη Μονή Λαζαριστών στη Θεσσαλονίκη. Και μιλάω φυσικά για τη Μαρίνα Σπανού.

0: Χωνιά στο Παγκράτη.
1: Ακούς ελληνικό 93,2.
2: Πες το.
1: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας στο ραδιοφωνικό σταθμό της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες, ακούω ελληνικό 93,2. Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Το καλωσόρισμα της Χαρούλα στη νέα της συγκίνηση του Θάνου Μικρούτσικου και της Λίνας Νικολακοπούλου εδώ στον Ελληνικό 93,2. Να καλωσορίσουμε εμείς και τις καλές μας διαφημίσεις. Θα περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά στα τραγούδια μας με τον Γιώργο Καραδίμο.
1: Ελληνικός 93,2. Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
2: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
3: Διζυγλικινικό.
2: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
3: Natural Factors.
2: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποίησης από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
4: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
6: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
7: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Tenamen εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Tenamen και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Tenamen.
8: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στη Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
9: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
10: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

ξέρεις εγώ. Προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη, και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

0: παίζει κότσιρα.
1: Έλα και κόψε με στα δυο.
0: Παίζει και ρέμο.
1: Μάχω μονάχα μια καρδιά που έτσι ξέρει να αγαπά.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Μάλιστα, όλα και έλα μας είπε η Νατάσα Θεοδωρίδου εδώ στον Ελληνικό 93,2. Λίγο πριν τα ρολόγια μας δείξουν 8, ένα τραγούδι για να ολοκληρωθεί η πρώτη μας ώρα. Οπότε τι θα κάνουμε, θα νοσταλγήσουμε για λίγο τις διακοπές του καλοκαιριού. Εμείς που επιστρέψαμε, γιατί άλλοι φεύγουν αυτή την περίοδο, έχω να πω, θα δούμε, θα ακούσουμε μάλλον έτσι ένα νοσταλγικό τραγούδι που θα μας περιγράψει τον αποχωρισμό της ανεμελιάς και του καλοκαιρινού έρωτα. Και μιλάω για τους Γιάμα και το καλοκαίρι μου, το τραγούδι που θα ολοκληρώσει την πρώτη μας ώρα εδώ στον Ελληνικό 93,2.

0: Αχ, και να αργούσε το καράβι της επιστροφής. Αυτό δεν θέλουμε όλοι μας. Και αυτό το καλοκαίρι αναζητούμε όλοι μας έτσι κι αλλιώς. Το καλοκαίρι μου λοιπόν από τους γεια μας στον Ελληνικό 93,2. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και στις 8 ακριβώς και πάλι εδώ για άλλες 2 ώρες με τα τραγούδια μας.
1: Ελληνικός 93,2. In the night time. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom, συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
3: Μεθαύριο, φανούλα μου.
2: Σίγουρα?
3: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
2: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
3: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
2: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός. Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
3: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Εγώ ο Σερ Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater. Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Ελληνικός 93,2 στα ραδιόφωνα, ο Κωστής Λιμπερόπουλος στο μικρόφωνο.
1: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Ελληνικός 93,2 στα ραδιόφωνα, ο Κωστής Λιμπερόπουλος.

0: νύχτα ξαστεριά. Τρέμουν οι φλογίτσες πάνω απ' τα χωριά.
1: Ανακαλύπτουμε μαζί τη νέα σκηνή του ελληνικού. Με Λίνα Μαβίδου, Πόσο σε θέλω.

Μία από τις εξαιρετικές νέες φωνές, η Μελίνα Μαυρίδου στον Ελληνικό 93,2. Είναι ο μήνας, έχει 18 σήμερα, είναι Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου και θέλω να σας πω ότι από τις 25 έως τις 27 του μηνός το Μουσείο Ακρόπολης συμμετέχει στον εορτασμό των Ευρωπαϊκών ημερών πολιτιστικής κληρονομιάς 2026 με την παρουσίαση ιστορίες καθημερινότητα σε μια γειτονιά της αρχαίας Αθήνας. Πώς ζούσαν οι κάτοικοι της αρχαίας γειτονιάς που απλώνεται στη βάση του Μουσείου Ακρόπολης, πώς αντιμετώπιζαν τις καθημερινές ανάγκες τους, εξόπλιζαν τα σπίτια τους, λάτρευαν τους θεούς τους, ποιες ήταν οι ασχολίες των ανδρών, των γυναικών και των παιδιών. Μια ιστορία 4.500 ετών ξεδιπλώνεται στους δρόμους και στα ερείπια των σπιτικών της ανασκαφής, αλλά και στα 1.150 αντικείμενα από τις χιλιάδες που άφησαν πίσω τους οι άνθρωποι που γεννήθηκαν, έζησαν και δημιουργήσαν στη γωνιά αυτή της αρχαίας Αθήνας. Οι αρχαιολόγοι του μουσείου σας περιμένουν στο Μουσείο της Ακρόπολης. Να σας πω επίσης ότι στο πλαίσιο του φετινού εορτασμού των Ευρωπαϊκών ημερών πολιτιστικής κληρονομιάς, την Κυριακή 27 από τις 5 το απόγευμα έως τις 8, η είσοδος στους εκθεσιακούς χώρους του Μουσείου Ακρόπολης θα είναι ελεύθερη για τους επισκέπτες, συμπεριλαμβανομένου του Μουσείου της Ανασκαφής. Και τώρα θα περάσουμε σε μία από τις μεγάλες επιτυχίες της Γλυκερίας από το 1987. Σε ένα τραγούδι σε στίχους του Σαράντι Αλιβιζάτου και μουσική του Αντώνη Στεφανίδη από το άλμπουμ «Με Πανσέλινο» της Γλυκερίας. Η Γλυκερία λοιπόν στον Ελληνικό 93,2 με το «Ζαλίστηκα».

Κώστας Τουρνάς στον Ελληνικό 93,2 και σε έναν άλλο Κώστα θα πάμε τώρα. Μία από τις πιο εμβληματικές και επιδραστικές μορφές του ελληνικού τραγουδιού, ο σπουδαίος Κώστας Χατζής ανοίγει την καρδιά του αυτή την Κυριακή στο Άνθρωποι στην Πόλη, σε αυτή τη στήλη, στη Ρόζα, σε μια σπάνια συνέντευξη στο δημοσιογράφο Χρήστο Τζίφα, με αφορμή τις επερχόμενες εμφανίσεις του στη σκηνή του Gustav Athens, την Παρασκευή 18 και το Σάββατο, σήμερα δηλαδή, και αύριο 18 και 19 Σεπτεμβρίου, ο μεγάλος τροβαδούρος κάνει έναν απολογισμό ζωής. Γυρίζει το χρόνο πίσω στα δύσκολα παιδικά του χρόνια, μιλάει με απόλυτη ειλικρίνεια για τον σκληρό ρατσισμό που βίωσε, αλλά και για την αστήρευτη δύναμη που του έδωσαν οι γονείς του. Μέσα από τις ιστορίες του, θυμάται τις ιστορικές συνεργασίες του με τους Μάνο Χατζηδάκη, Μίκη Θεοδωράκη, Σταύρο Ξαρχάκο, Μίμη Πλέσα και τόσους άλλους που σφράγισαν την πορεία του. Όλα αυτά πάντα με την ιδιαίτερη αισθητική και τη φωτογραφική ματιά του Παύλου Παρασκευά σε βίντεο και φωτογραφίες. Μια κατάθεση ψυχής από έναν καλλιτέχνη που σημάδεψε γενιές και γενιές. Μην το ξεχάσετε αυτή την Κυριακή αποκλειστικά στη Ρόζα και στο Άνθρωποι στην Πόλη.

0: Αλήθεια είναι αυτό πάντως. Η live εκδοχή του τραγουδιού του Σταύρου Κουγιουμτζή πήρε μία δεύτερη ζωή, εμβληματικότατη δεύτερη ζωή, από τη συνεργασία του Γιώργου Νταλάρα με τους Pix Lux το 1997 στην Ιερά Οδό. Πάμε για ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε στα τραγούδια μας με τη Δήμητρα Γαλάνη και τα στερεότυπα αμέσως μετά.
1: Ελληνικός 93,2.
2: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
3: Ποιος καλέ?
2: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
3: Και σε παίρνει αυτή?
2: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
3: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
4: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
5: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
1: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο κέντρο πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου. Με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, κέντρο πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.

Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Γιώτα Νέγκα.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

Ο γυρισμός στον ελληνικό 93,2, ένα βαθιά προσωπικό ταξίδι του Χρήστου Μάστορα, επιστροφής στις ρίζες του, ένα ταξίδι από το σπίτι του εδώ στην Αθήνα που καταλήγει στο πατρικό του χωριό στη Βόρεια Ήπειρο. Και από τον Χρήστο Μάστορα θα περάσουμε στο Θοδωρή Βουτσικάκη και στη δική του εκδοχή, στο τυχερό αστέρι του Κωνσταντίνου Β. Και μάλιστα ήταν και τίτλος, ο τίτλος του τραγουδιού έγινε και έμπνευση για την ομώνυμη δίωρη μουσική παράσταση, συναυλία και συνεργασία με τη Λίνα Νικολακοπούλου φέτος το καλοκαίρι. Εσύ.

Ελληνικός 93,2. Παίζει τα live που έγραψαν ιστορία.

0: Μ' αρέσει να μην λέω πολλά. Το εμβληματικό τραγούδι των υπόγειων ρευμάτων από τον πρώτο τους δίσκο «Ο Μάγος κοιτάζει την πόλη» το 1994. Με τα υπόγεια ρεύματα ολοκληρώνεται η δεύτερη μας ώρα. Είναι λίγο πριν τα ρολόγια μας δείξουν 9. Θα τη συμπληρώσουμε με ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και ακριβώς στις 9 και πάλι εδώ που παίζει τα τραγούδια μας για μία ακόμα ώρα με αυτά. Ελληνικός 93,2.
1: Ελληνικός 93,2.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
1: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Ο Ελληνικός 93,2 στα ραδιόφωνα, ο Κωστής Λιμπερόπουλος στο μικρόφωνο και τα τραγούδια για ακόμα μία ώρα μέχρι τις 10 και οι λαθρεπιβάτες στον αέρα μας και στην άμμο.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Μουσική Γιάννης Πανός, στίχη Τάκης Καρνάτσος και η Τάνια Τσανακλίδου στον ελληνικό 93,2 με ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε το 1982 στον δίσκο «Φίλε». Και τώρα θα πάμε στο roza.gr. Φέτος το φθινόπωρο η Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου μας προσκαλεί να δούμε σινεμά ξανά. Και ξανά όμως, μέσα από έναν κύκλο προβολών περισσότερων από 50 σημαντικών ταινιών σε 8 πόλεις της Ελλάδας, μυθοπλασία και ντοκιμαντέρ από τη δεκαετία του 50 έως σήμερα, σε ένα εκλεκτικό πρόγραμμα 5 ενοτήτων υπό την επιμέλεια ξεχωριστών προσωπικότητων. Η Ρόζα λοιπόν σας προσφέρει από 2 διπλές προσκλήσεις για τις εμβληματικές ταινίες του ελληνικού Γλυκιά Συμμορία από την άκρη της πόλης Αδέσποτα Κορμιά, Εύα, και μία διπλή πρόσκληση για τον Μαχαιροβγάλτη. Μπείτε στη roza.gr και μπείτε και στο συγκεκριμένο άρθρο με τη Ρόζα στο σινεμά ξανά και κλικάρετε, πατήστε το πράσινο κουμπάκι. Συμπληρώστε τα στοιχεία σας ακολουθώντας το σύνδεσμο. Τόσο απλά, τόσο εύκολα και τόσο γρήγορα. Συνέχεια στον αέρα και στα τραγούδια μας με την Νατάσα Θεοδωρίδου.

Ο Λαβρέντης Μαχαιρίτσας, για όλους εκείνους τους τιτανικούς της ζωής μας, μικρούς ή μεγαλύτερους, για όλα τα ναυάγια. Ελληνικός 93,2 και το Greece Race for the Cure, ο συμβολικός αγώνας δρόμου και ο περίπατος του Άλμα Ζωής επιστρέφει για 18η χρονιά. Το Σάββατο ανυπομονούμε, γι' αυτό και σας το λέμε συνεχώς, το Σάββατο 3 και την Κυριακή 4 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στο πεδίο του Άρεως. Φέτος συναντιόμαστε σε νέο χώρο, ακολουθούμε νέες διαδρομές και συνεχίζουμε να περπατάμε και να τρέχουμε με τον ίδιο όμως στόχο, την πρόληψη, την ενημέρωση και την αλληλεγγύη. Ο Ελληνικός 93,2 θα βρίσκεται και φέτος εκεί και σας προσκαλεί όλες και όλους να στηρίξουμε μαζί αυτή την σημαντική πρωτοβουλία. Για τις εγγραφές σας μπείτε τώρα στο greecerace.gr.

0: ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ύμνος στην αγάπη, ύμνος στην αντοχή, αλλά και την ελπίδα από τους Pix Lux και τη μεθυσμένη τους καρδιά που κυκλοφόρησε το Μάρτιο του 2025. Ελληνικός 93,2, πάμε στο τελευταίο μας πολύ πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά στα τραγούδια μας με τον Δημήτρη Μπάση.
1: Ελληνικός 93,2. Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.

Κι όπως πέρναγες την πόρτα κι όπως έφευγες τα φώτα έσπασε η ζωή. Κι όπως τα γυαλιά

Ανάμεσα στο σπασμένο καράβι και στα σπασμένα κομμάτια της καρδιάς υπήρξαν κάποιες εξαιρέσεις. Για αυτή την Κυριακή όμως λέω, για αυτή την Κυριακή 20 του μηνός, λέω να βάλουμε έναν κανόνα. Ημέρα χωρίς αυτοκίνητο στις 6 το απόγευμα, που σας περιμένουμε μαζί με τον Ελληνικό 93,2 στην πεζοδρομημένη Αθηνάς σε μια ανοιχτή συναυλία με τον αγαπημένο μας Παπαζό. Αθηνάς χωρίς αυτοκίνητο λοιπόν από το Δήμο Αθηναίων, αλλά είναι και η κυκλοφορία του νέου άλμπουμ του Παπαζό, οπότε όλοι μαζί εκεί στις 6 το απόγευμα με τον Παπαζό, την Παυλίνα Βουλγαράκη, την Νίνα Μαζάνη, τον Ακύλα, τη Μαρσό, τους Γιαγκίνιδες, την Άρτεμις, τη Δανάη, την Αμάλ και την Μπίλι Κάρκ. Σε μια μουσική συνάντηση που θα μας μείνει αξέχαστη. Ραντεβού, οδό Αθηνάς, Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στις 6 το απόγευμα. Είστε καλεσμένοι όλοι στο μπαλκόνι του Παπαζό. Η είσοδος είναι ελεύθερη.

0: Πολύ ωραία περάσαμε και σήμερα και θα περάσουμε ακόμα καλύτερα την Κυριακή που μας έρχεται στις 6 το απόγευμα στην πεζοδρομημένη Αθηνάς και στο μπαλκόνι του Παπαζό. Ελληνικός 93,2, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Ραντεβού με κάποιες και κάποιους από εσάς αυτή την Κυριακή στην πεζοδρομημένη Αθηνάς, με όλους τους υπόλοιπους τη Δευτέρα που μας έρχεται στις 7 ακριβώς, εδώ που παίζει τα τραγούδια μας, στον Ελληνικό 93,2. Από τον Κωστή Λιμπερόπουλο, να έχετε ένα όμορφο βράδυ Παρασκευής και ένα ακόμα καλύτερο Σαββατοκύριακο. Φιλιά.
1: Ελληνικός 93,2.
2: 30 χρόνια μαστοράς. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Durostick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Durostick D32. Και δεν είμαι μόνο εγώ. Ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, όλοι οι μάστορες το προτιμούν για τα μερεμέτια τους. Κάτι ξέρουν κι αυτοί. Durostick D32 και ρογμές τέλος.
3: Durostick για κάθε χρήση. Durostick υπάρχει λύση.
4: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο UD.
1: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

γουστάρεις. Σκέψου την ώρα τη στιγμή που τη ρεβάνς θα πάρεις. Σκέψου κορίτσια και γιορτές και πράγμα που σαλεύει.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Μητροπάνω.
1: Για να σε εκδικηθώ, πετάω ενθυμία και δώρα.
0: Παίζει Μάλαμα.
2: Όσα κομμάτια κι αν μπορέσεις να ενώσεις, δεν θα σου φτάσουν μια στιγμή για να με λιώσεις.
0: Παίζει και Μάστορα.
3: Αχ, για να γεννηθείς εσύ κι εγώ, γι' αυτό για να σε συναντήσω.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: ξαπλεύσει και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

0: 93,2. Παίζει μαχαιρίτσα.
1: Έλα ψυχούλα μου, έλα καρδούλα μου. Ξέρω δεν είσαι ό,τι δείχνεις.
0: Παίζει η Ιωαννίδη.
2: Θέλω να πιω.
0: Και Χατζηγιάννη.
3: Είναι επικίνδυνα εδώ. Γι' αυτό καλύτερα που φεύγεις χρόνια προσπαθώ.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Τα soundtracks του Ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του Ελληνικού. Χρήστος Μάστορας.

Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει κανά.
1: Με πλημμύρισαν τυφλές ελπίδες από εκείνη τη στιγμή που μείνες.
0: Παίζει νέκα.
2: Τι λάθος κάνω κι όλο φτάνω πιο κοντά.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου.
3: Εσύ λοιπόν το δρόμο σου, το δρόμο μου εγώ. Μαζί σου πάρε όλα τα όνειρά.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Ακούς Ελληνικό 93,2. Πες το. Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες Ακούω Ελληνικό 93,2. Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

πας μια φυλακή. Λα, ξεκλειδώσεις τα κέντρα.

0: παίζει κότσιρα.
1: Έλα και κόψε με στα δυο.
0: Παίζει και ρέμο.
1: Μ' έχω μονάχα μια καρδιά που έτσι ξέρει να αγαπά.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
2: Τι θα γίνει μετά από σένα?

αστέρια κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δε με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

σου στο λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα. Σαν τριαντάφυλλα που ανοίγουν πριν απ' τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

Τα soundtracks του Ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του Ελληνικού. Μαριάννα Παπαμακαρίου.

ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους στίχους που ένας ενικός αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε

χέρια χαλασμένα. Όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν, μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα. Μου λες τα μάτια.

κάθε άστεγο και ανεργό ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας στο ραδιοφωνικό σταθμό της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Δημήτρης Μπάκουλης και Μαριάννα Κατσιμίχα.

της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Μητροπάνω.
1: Για να σε εκδικηθώ, πετάω ενθυμία και δώρα.
0: Παίζει Μάλαμα.
2: Όσα κομμάτια κι αν μπορέσεις να ενώσεις, δεν θα σου φτάσουν μια στιγμή για να με νιώσεις.
0: Παίζει και Μάστορα.
3: Αχ, για να γεννηθείς εσύ κι εγώ, γι' αυτό για να σε συναντήσω.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

αγάπες, χωρισμούς και βράδια τσακισμένα. Δεν έχω δώσει την καρδιά.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει μαχαιρίτσα.
1: Έλα ψυχούλα μου, έλα καρδούλα μου. Ξέρω δεν είσαι ό,τι δείχνεις.
0: Παίζει Ιωαννίδη.
2: Θέλω να πιω.
0: Και Χατζηγιάννη.
3: Είναι επικίνδυνα εδώ, γι' αυτό καλύτερα που φεύγεις χρόνια προσπαθώ.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Τα soundtracks του Ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του Ελληνικού. Ελένη Τσαλιγοπούλου.
1: Με ένα τραγούδι του φίλου μου τον Νίκο Πορτοκάλογλου μ' αρέσει, γιατί λέει να με προσέχεις, γιατί έχω πέσει χαμηλά, να με αντέχεις μέχρι να σηκωθώ ξανά.

Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.